μανούλα θα πω απόψε. Στη μαμά την Αντριάννα. Δύο πόρτες έχει ζωή. Να σε καλά, μανούλα. Πάμε.

0: τρυπά λόγια για μένα, το ξέρω, πάλι θα ξαναπούμε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

νόμισες μάτωσες, μα την καρδιά μου δεν τραυμάτισες. Ήρθες εχθές, νόμισες σκότωσες, μα την ψυχή μου ούτε καν άγγιξες.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες τα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.
5: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Σου Χρήστο Νικολόπουλε, με τα τραγούδια σου τα όμορφα.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικό.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί,

0: Η ώρα είναι 8.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Κατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572. We'll be right back.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

Καλοκαίρι με Ράδιο Μάνος. Η καλύτερη ελληνική μουσική του χθες και του σήμερα. 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντερνά. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
4: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
6: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
7: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
8: λαχανικά,
7: ντοματίνια.
9: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
9: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
7: Τηλέφωνο 6947-080-188.
9: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
10: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
11: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Καλά, αντερχόμαστε!

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
1: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
5: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
6: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
5: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
6: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
5: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
7: Έλα, αντερκόμαστε!
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

Καλοκαίρι με Ράδιο Μάνος. Η καλύτερη ελληνική μουσική του χθες και του σήμερα. 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.

0: Radio Manos 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Radio Manos 103,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκος Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
5: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
6: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
8: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
7: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
9: Καλά, αντερχόμαστε.
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

Καλοκαίρι με Ράδιο Μάνος. Η καλύτερη ελληνική μουσική του χθες και του σήμερα. Ελληνικό τραγούδι, μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος. 103,4.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

0: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
2: Υπάρχω.
1: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
7: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
7: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
5: Τηλέφωνο 6947 080 188.
7: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
8: Αγάπη μου!
9: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
8: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
9: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
11: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
10: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερκόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.
3: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.

Έχω αντέξει προσβολές, με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει. Αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια.

Η ώρα είναι 3. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτό, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

σώσω. Ελεύθερος τους φίλους θα δηλώσω. Και σένα που με είχες για παιχνίδι, ανάμνηση παλιά σε λέω.

0: Γιώργο δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές γκαζόν Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Και αυτό το καλοκαίρι, η καλύτερη μουσική του χθες και του σήμερα είναι εδώ. Ράδιο Μάνος. Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: η ώρα είναι 4.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
5: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
6: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
8: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
7: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτησας και στο 23510 47 999.

0: Radio Manos 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε!
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά

0: από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
0: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας. Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου. Μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία. Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Και αυτό το καλοκαίρι η καλύτερη μουσική του χθες και του σήμερα είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.

0: Έτσι απλά είμαι εγώ.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
2: Υπάρχω.
1: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. No.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμίτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Καλά, αντερχόμαστε.

Καλοκαίρι με Ράδιο Μάνος. Η καλύτερη ελληνική μουσική του χθες και του σήμερα. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς.

0: Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά, Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
0: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Και αυτό το καλοκαίρι η καλύτερη μουσική του χθες και του σήμερα είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.
2: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλήθεια.

0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο Τσιμήτρη. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 2351047999.
7: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
3: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές γκαζόν Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
2: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος.

0: Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 6932-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
5: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, καλησπέρα, καλό βράδυ να ευχηθούμε. Βραδιάζει λίγο τώρα νωρίς, όσο περνάνε οι μέρες βραδιάζει. Καλησπέρα λοιπόν στους ακροατές μας, στους φίλους μας. Καλό Σαββάτο, καλό Σαββατοκύριακο μάλλον, 5 Σεπτεμβρίου.

όλους ακροατές. Γεια σου Λάρη, γεια σου Γιώργο, Κυριάκο, Τάνια. Γεια σου Στέλιο, Γιώργο, Δίον. Γεια σου κυρία Χαρά, χαιρετισμού στην κυρία Χαρά, στην Βάσα από τα Κτέλ, στη Στέλλα, χαιρετισμού σε όλους. Στο φίλο μου τον Παναγιώτη χαιρετισμούς, στο Χάρη επίσης, στο φίλο μου και στον Αλέκο επίσης χαιρετισμούς. Λοιπόν, μέγας χορηγός και υποστηρικτές εκπομπής είναι το Supermarket Astro στη Νέα Εφέσο, τις Κυριακές το απόγευμα 6 ώρα νυχτά. Χορηγή της εκπομπής μας είναι το Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, Delivery 23510-39911. Φτιάχνει καταπληκτικά χαμπούκερ και όχι μόνο. Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, Delivery 23510-39911. Η boutique Dress Code με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα, Παναγίτη Σαλδάρη 4 Κατερίνη. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμδα Σιονίδη 9. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμδα Σιονίδη 11. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σιονίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σιονίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Το Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, είπαμε, φτιάχνει καταπληκτικά σάντουιτς. Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, Delivery 23510-39911. Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2, το πιο ασφαλιστικό, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο. Και η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά Αθηνική Οδού Κατερίνη Σαλονίκη. Δίπλα στο Λίτα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τι 11 το πρωί μέχρι τι 6. Η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα. Dress Code. Παναγίτη Σαλδάρη 4. Κατερίνα. Λοιπόν, αυτά είμαστε, εδώ είμαστε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971, όχι σταθερό, 6971 785 521, όχι στο σταθερό, μόνο στο κινητό.

Λοιπόν, μόνο στο κινητό, φιλαράκι μου καλό, μόνο στο κινητό θα παίρνεις. Στο 6971, γράψε το αν θέλεις, 6971-785-521. Το γράψες? Μπράβο, ρε φίλε. 6971-785-521. Ό,τι τραγουδές, εδώ είμαστε εμείς. Εντάξει. Μπράβο. Ποιος?

0: Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μας ακούς? Δεν σ' ακούω. Δεν σ' ακούω, δεν σ' ακούω. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Τι έγινε, ρε παιδιά? Γιατί δεν ακούμε τώρα τους ανθρώπους? Παίρνουν λίγο μισό λεπτό. Παίρνουν λίγο, Παναγιώτη, μισό λεπτό. Τι έγινε? Έλα, Παναγιώτη.
1: Ναι.
0: Έλα, τι κάνεις?
1: Καλά, Παυλέ, δόξα Θεώ. Ακούμε τις εκπομπές σου. Μας κρατάς ευχάριστη παρέα όπως πάντα.
0: Καφεδάκι πίνεις, καφεδάκι? Σήμερα
1: πίνεις? Ναι, βέβαια. Αυτή τη στιγμή στη βεράντα με καφεδάκι.
0: Α, ελληνικός, ε.
1: Ελληνικό. Στο σπίτι ελληνικό, έξω καπουτσίνο.
0: Ναι. Εγώ το ελληνικό δεν μπορώ να το πιω μέχρι στιγμής, δηλαδή. Δεν
1: είναι, είναι ζήτημα συνήθειας.
0: Ναι, καλά, είναι ζεστό. Είναι πολύ ζεστό. Το καλοκαίρι ειδικά. Το καλοκαίρι ειδικά δεν μπορώ. Είναι ότι είναι ζεστό.
1: Εγώ χειμώνα καλοκαίρι ζεστό. Και καπουτσίνο ζεστό πίνω, δεν είναι.
0: Oh. Τι κάνεις, τι λέει?
1: Καλά, όλα καλά, Παυλέ.
0: Μπράβο, ρε Παναγιώτη. Στο ξεκίνημα σε έκανα αφιέρωση.
1: Ναι, ναι, το άκουσα. Ακούω από την αρχή τη εκπομπή πάντα. Yeah. Μπορεί να τύχει κάτι με κανένα εγγόνι, ας πούμε, να μην προλαβαίνω να σε πάρω τηλέφωνο.
0: Έχεις πολλά
1: εγγόνια. Γιατί έχω και ένα πρόβλημα, με παίρνει το τηλέφωνο από τα χέρια, θέλει να μιλάει αυτός.
0: Μεγάλο είναι, μεγάλο, μεγάλο είναι.
1: Τεσσάρων, τεσσάρων.
0: Α, εντάξει, θα ζήσει.
1: Εντάξει, μια χαρά είναι το παιδί, γελάμε.
0: Ωραίο. Λοιπόν, για πες τραγούδια.
1: Θα ήθελα ένα του Γιάννη Πουλόπουλου.
0: Πουλόπουλος.
1: Όλα δικά σου μάτια μου.
0: Ναι. Ναι.
1: Και το Ράκος με το Γιάννη Πάριο που σήμερα είναι στο Δίον, στο Αρχαίο Θέατρο.
0: Ο Πάριος.
1: Ο Πάριος, ναι, ναι.
0: Εγώ να σε πω, να σε πω κάτι, τον Πάριο τον είχα ακούσει εδώ στο γήπεδο του Πιερικού.
1: Ναι, και εγώ τον είχα ακούσει τότε.
0: Δεν τρελάθηκα, ας πούμε, γιατί εγώ τον Πάριο τον είχα...
1: Έχει ορισμένα κομμάτια που μου αρέσουν, ορισμένα όχι, δεν μου αρέσουν.
0: Όχι, όχι, φωνητικά μιλάω, φωνητικά, δηλαδή... Ναι. Δεν ξέρω, εκεί την ημέρα έτυχε, ξέρω εγώ, γιατί καμιά φορά οι τραγουδιστές έχουν και θέματα με τις φωνές τους.
1: Όπως ναι, και αυτό συμβαίνει, ναι.
0: Λοιπόν, όλα δικά σου, μάτια μου, ναι.
1: Ναι, ναι, και το Ράκος του Γιάννη Πάριου.
0: Οκ, okay. Τα λέμε.
1: Ευχαριστημένο σε όλο το ακροατήριο, σε όλο το ραδιομάνος και ιδιαίτερα εσένα, έτσι.
0: Να είσαι
1: πολύ αγάπη.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Και εγώ ευχαριστώ που με κάλεσε, Παναγιώτη μου. Να είσαι καλά, γεια σου. Κύριε Ελένα, να σε πάρω εγώ τηλέφωνο.

0: Τι κάνεις κυρία Λένα, καλά είσαι?
1: Καλησπέρα Παύλε, τι κάνεις? Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Δεν ακουγόσουν καθόλου, μα καθόλου. Προσπάθησα δύο φορές, τέλος πάντων. Ευχαριστώ που πήρες. Πρέπει να ακούσουμε δύο τραγουδάκια κι εμείς με τη σειρά μας, έτσι δεν είναι?
0: Για πες, ναι, πώς δεν, ναι, έτσι είναι.
1: Θέλω το ένα να είναι με τον Πυρπινιάδη, πάρτε βουνά στο πόνο μου, και το δεύτερο με τον Γιάννη Λεμπέθη. Είχα ένα όνειρο να ζω. Θα το χαρίσω στον άντρα μου, στην οικογένειά μου, στην παρέα μου εδώ και σε σένα. Καλή εκπομπή να έχεις και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πώς είπες τραγούδι, πάρτε βουνά στο πόνο, τον πόνο μου, και το άλλο?
1: Πυρπινιάδη.
0: Ναι,
1: και το άλλο με τον Γιάννη Λεμπέθη.
0: Ναι.
1: Είχα ένα όνειρο να ζω.
0: Οκ, ευχαριστώ.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Yes. Καλή συνέχεια.
0: Γεια, γεια.

0: Γεια σου Ντίνα.
1: Γεια σου Παύλο.
0: Τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλά, τι να κάνω εδώ.
0: Ζέστη.
1: Τα ακούμε όπως πάντα.
0: Να είσαι καλά Ντίνα.
1: Απολαμβάνουμε τα τραγούδια σου.
0: Να είσαι καλά.
1: Και περνάμε καλά.
0: Τι λέει, όλα καλά, εντάξει?
1: Όλα καλά, μια χαρά.
0: Πίνεις εσύ Ντίνα, πίνεις κανένα ποτό, καμιά φορά?
1: Ναι.
0: Κανένα ποτό πίνεις?
1: Βεβαίως, κρασάκι.
0: Κρασία.
1: 7200. Όπως λέει και ο Διονύσης.
0: 7200 τι σημαίνει 7200?
1: 7 κιλά 200 λίτρα, ξέρω εγώ πόσο. Ναι, που ναι, λες και εσύ καμιά φορά.
0: Ναι, ναι.
1: Βάλε 7 κιλά κρασί, 7800.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: αναλόγως. Τώρα εντάξει, πλάκα κάνουμε.
0: Για πες τραγούδι.
1: Ναι, τώρα καλοκαίρι Παύλο, κανένα κρασάκι δεν... Έτσι που και που.
0: Ναι. Για πες τραγούδι, ποιο να βάλω?
1: Λοιπόν, θέλω να βάλεις το «Έχω κι εγώ τα δικά μου», αλλά από το, από την... Έλα κόλλησα. Όχι από το Μητροπάνο, γιατί το λέει και ο Μητροπάνος αυτό. Αυτή Σακελαρίου, τη Ρίτα Σακελαρίου.
0: Σακελαρίου.
1: «Έχω κι εγώ τα δικά μου». Και το Αδαμαντίδη «Για σένα».
0: Σακελαρίου.
1: Ναι, αφαιρωμένα εδώ και τα δύο στο έτερον ήμιση.
0: Ναι.
1: Πολύ αγάπη.
0: Έχω και εγώ.
1: Όλους είναι ερωτευμένοι και αγαπάνε το έτερον ήμιση.
0: Έχω και εγώ τα δικά μου και το «Για σένα».
1: Έχω και εγώ τα δικά μου Σακελαρίου και «Για σένα» Αδαμαντίδη.
0: Οκ. Okay. Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Έγινε Παύλο μου.
0: Γεια σου Ντίνα, γεια σου. Χαιρεσμούς στο Ιωαννίση. Γεια σου, γεια σου.

0: παρατήρη μου, Παύλο, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Αλέκο. Έλα, Αλέκο.
0: Είστε καλά?
1: Δόξα τω Θεώ, εδώ είμαστε.
0: Μπράβο, ρε Παύλο, χαίρομαι που είσαι καλά.
1: Και χαίρομαι εγώ που οι ακροατές μας τηλεφωνούν και τα λέμε. Είμαστε μια παρέα.
0: Ναι, ναι, τα λέμε. Ναι. Είμαστε μια μεγάλη παρέα.
1: Ραδιοφωνική παρέα.
0: Όπως το λες, ναι, ραδιοφωνικά, ναι, ναι, βέβαια.
1: Δεν ξέρω αν είμαστε μεγάλοι ή μικροί. Είμαστε μια παρέα πάντως.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και περνάμε καλά, αυτό μετράει.
0: Περνάμε καλά με τη δύση του ηλίου, ακόμα Παύλο Βασιλείου.
1: Και 7 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξανθιά με λαχνή, με γαλαζό, μουσταρδί μάτια.
0: Μουσταρδί μάτια, ε!
1: Ναι. Αλέκο.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Άκου να σε πω. Το 1993 είχα κάνει μια εκπομπή που λεγόταν Άλλα Γούστα για μια φούστα. Μίνι, μάξι και σχιστή και πτυσσόμενοι μαζί. Τ' άκουσες αυτό που σου είπα? Τ' άκουσες?
0: Ναι, ναι, άκουσα.
1: Η επωνυμία της εκπομπής, δηλαδή πάντα οι επωνυμίες μ' αρέσαν οι πρωτότυπες, όπως και οι εκπομπές οι πρωτότυπες, όχι
0: οι κλασικές. Ναι, όπως οι εκπομπές, το πρωτότυπο είναι κάτι ωραίο.
1: Ναι, άκου τώρα επωνυμία εκπομπής, Άλλα Γούστα για μια φούστα, μίνι, μάξι και σκιστή και πτυσσόμενοι μαζί. Και σου πληροφορώ, αυτή η εκπομπή πήγε πάρα πολύ καλά, πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Και τώρα είμαι, βάλε κάπελα 400 κιλά κρασί για μια ψηλή.
0: Ναι, ναι, βέβαια, 400 κιλά κρασί, ναι. Άρε Παύλο, καλά που είσαι και εσύ και μας ανεβάζεις.
1: Ψυχολόγος.
0: Πώς το λένε, ανεβαίνω. Εγώ όταν ακούω εσένα ανεβαίνω, να πούμε, ψυχολογικά.
1: Ψευτολόγος, ψυχολόγος, ψυχαναλυτής.
0: Ναι, βέβαια, μα αφού έχεις ειδικότητα τέτοια, αφού σπούδασες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Βέβαια.
1: Για πες, κοίταξε, προπάντων μέσα
0: στην ψυχή. Λοιπόν, δύο τραγουδάκια θα μου βάλεις.
1: Άκου. Το σημαντικό είναι στην ψυχή σου να υπάρχει γαλήνη. Άποψη,
0: ναι, βέβαια,
1: υπάρχει
0: αυτό
1: γαλήνη,
0: είναι σημαντικό, βέβαια.
1: Αν υπάρχει μέσα στην
0: ψυχή. Γαλήνη.
1: Και δεν ζηλεύεις.
0: Ναι, γαλήνη, ηρεμία.
1: Άω.
0: Ναι, βέβαια.
1: Για
0: ναι.
1: Ποιο τραγούδι,
0: Θα μου βάλεις το ρίξεις το γυαλί φαρμάκι μονορούφι να το πιω.
1: Αγγελόπουλος.
0: Και το άλλο, στήρε να πεις τη μάνα σου με την γλυκερία.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Πώς είπες το πρώτο, ρίξε στο γυαλί φαρμάκι.
0: Ναι.
1: Ναι, ωραία. Και...
0: Άντε, σας ευχαριστώ πολύ, Παύλο, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Γεια.
1: Καπέλα, βάλε ένα βαρέλι κρασί. Γεια σου, Λάρη. Γεια σου, Ντίνα. Ρίχτες.

0: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Ακούτε Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Θα μας τηλεφωνείτε όσοι θέλετε για τραγούδια, μόνο τηλέφωνο. Κινητό στο 6971 785 521. Έλα τρελό αγόρι.
1: Καλησπέρα στον αγροατήριο.
0: Για χρόνια σου πολλά για χθες, για τη γιορτή σου, για τα γενέθλιά σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χαμήλωσε
1: λίγο. Θέλω ότι θα είσαι ευτυχισμένος με την οικογένειά σου.
0: Ευχαριστώ.
1: Όλα σε πάνε καλά.
0: Και βάλε 7 κιλά κρασί για μια ψηλή.
1: Αργού κοντή. Θέλω να βάλεις το «Βάλουνε χέρι στην καλοσύνη μου», το ένα.
0: Σιδέλιο.
1: Και τα αφιερώνω στον Παναγιώτη στο σχολάκα και ειδική σε βάλε καλά. Βάλε και ένα του καλά το με τον τέτοιο με τον λόγο που λέει συλλογή σου που λέει με τον λόγο και του καλά.
0: Πώς το είπες τραγούδι?
1: Με τον λόγο που λέει συλλογή σου.
0: Δεν υπάρχει η συλλογή σου με το
1: όχι. Όχι, συλλογή σου, το άλλο πέσατε.
0: Μην ξυπνά το παρελθόν.
1: Ναι, αυτό με το γάλα, με το γάλα.
0: Ωραία.
1: Και βάλε κάνα.
0: Φτάνει, τέλος. Τέλος.
1: Ανεβούμε λίγο, φιλαράκι. Πίνουμε το γάλα, με γράφουμε. Βάλε κάνα καλό έτσι να γουστάρουμε.
0: Μα τα τραγούδια θα διαλέγετε εσείς, εγώ τα διαλέγω τα τραγούδια. Εσείς με βάλε
1: και κανένα δικό σου, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, τι δικό μου να βάλω, αφού προηγούνται οι ακροατές τώρα.
1: Έγινε σε όλο ακροατήριο και στην κυρία Χαρά.
0: Άμα θες
1: ανεβαστικά.
0: Άμα θέλετε ανεβαστικά, βάλτε εσείς ανεβαστικά.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Βάλαν χέρι στην καλοσύνη.
1: Καλή συνέχεια, καλή εκπομπή,
0: αδερφέ. Μ' ακούς, βάλαν χέρι στην καλοσύνη μου, αυτό είπες.
1: Ναι, βάλαν χέρι στην καλοσύνη μου και τα αφιερώνω στο φιλαράκι μου του Πανάγου και σε όλο τον κόσμο που ακούει την εκπομπή.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Έγινε. Τσάω.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ, γεια σου.

0: παλιό λαϊκό.
1: Ωραία, Βασίλη, καλησπέρα Βασίλη, είμαστε στον αέρα. Βασίλης Παζαρόπουλος.
0: Λοιπόν, ναι, καλησπέρα λέω σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος. Γεια σου Παύλο.
1: Γεια σου ρε Βασίλη.
0: Τώρα μόλις γύρισα από τη βόλτα μου, από τον καφέ, τον απογευματινό, τώρα είμαι στο σπίτι, κάθομαι χαλαρό εδώ, ακούω το Ράδιο Μάνος. Το μεσημέρι ακούγα και λίγο Ράδιο Πιερία και τον Αδάμο το μοναδικό, το φίλο μου, και του το αφιερώνω πολύ special, αλλά τα τραγούδια της εκπομπής του στέλνω την καλησπέρα μου και μέσα από το Ράδιο Μάνος και σε όποιον άλλο φίλο μου, φίλο ή φίλη ακούει το πρόγραμμα τώρα αυτή τη στιγμή. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου και στο Στελάρα, στον Όλυμπο πολύ special και στο φίλο μου τον Γιώργο από τους Αμπελοκήπους.
1: Ωραία, και από μένα ξεκίνησε το φίλο μου το.
0: Λοιπόν, και ένα τραγούδι που μου είπες να σημειώσεις για να βάλεις.
1: Για πες, σε βαθμό.
0: Σημείωσε, Γιώργος Γιακόπουλος, ποτέ σου δεν μ' αγάπησες.
1: Γιακόπουλος.
0: Γιώργος Γιακόπουλος, ποτέ σου δεν μ' αγάπησες. Jukebox, 45 στροφές.
1: Κάτσε λίγο, περίμενε. Γιώργος Γιακόπουλος.
0: Γιακόπουλος, ναι, με δύο γάμα, Γιακόπουλος.
1: Γιακόπουλος.
0: Λοιπόν, πολύ special αφιερωμένο εκεί πέρα για όλο τον κόσμο που ακούει το Ράδιο Μάνος και σήμερα, από την Καλαμαριά, εδώ. Τα απογευματάκια εδώ είχαμε και 32 βαθμούς Κελσίου, γιατί με ρώτησε ο φίλος μου ο Αδάμος, λέει τι έχετε, λέει ζέστη, τώρα έπεσε κι άλλο η θερμοκρασία.
1: Nice.
0: Τώρα θερμοκρασία, θερμοκρασία Θεσσαλονίκη, τώρα έχουμε αυτή τη στιγμή 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Ποτέ σου δεν μ' αγάπησες.
0: Ναι, ποτέ σου δεν μ' αγάπησες, έτσι, αυτό ακριβώς.
1: Okay.
0: Για όλα τα ονόματα που ακούνε Ράδιο Μάνος, με δυο λόγια και απλά.
1: Okay.
0: Για όλα τα φιλαράκια μου, γνωστό και άγνωστο ακροατήριο.
1: Θα σε βαθμολογήσω.

0: Γιάννης, καλά είσαι?
1: Στο καπάκι και μία ωραία κούρτη.
0: Και μία κούρτη. Αυτό, yeah, άρεσε, yeah. Αυτό το τραγούδι σ' άρεσε που είμαι?
1: Καλό.
0: Όχι, εγώ το παγόζω εγώ πέντε. Πέντε, βέβαια. Όχι, κοίταξε, δεν κρίνω επειδή με το βασίλειο.
1: Καλό, καλό τραγούδι, έχει ρυθμό, καλό είναι.
0: Εντάξει, με πολύ βαρύ, με στατζίδικο δεκαετίας.
1: Εντάξει ρε πάνε, εσένα όλα βαριά σε φαίνονται ρε.
0: Γιατί?
1: Εντάξει, άμα είναι βάλε με το Ρουβά καλύτερα.
0: Έλα ρε, πλάκα σε κάνω ρε.
1: Και τι να ακούσουμε, βαριά τα ακούμε για να γουστάρουμε, να τα καλυζούμαστε λίγο ρε.
0: Για πες τραγούδι που θες, πλάκα σε κάνω, σε πειράζω.
1: Κι εγώ δεν το πειράζω, εντάξει, μην τραβώ.
0: Για πες τι τραγούδι σε βάλω, τι κάνεις?
1: Βάλε, καλά είμαι. Τι να κάνω, να χαθίζω τώρα, τη γεμίζω λίγο. Πόντιζα, έγινα μουσκεμα, με φάγαν τα κουνούπια.
0: Τα γατάκια σου τι κάνουν, τα γατάκια σου?
1: Ε?
0: Τα γατάκια σου.
1: Τα γατάκια μια χαρά είναι, απλωμένα γύρω γύρω.
0: Μια χαρά.
1: Με φιλάνε εδώ πέρα.
0: Μια χαρά. Σκυλί δεν πήρες καν σκυλί να χαυγίζαν σε
1: προβλήματα? Όχι ρε, σκυλί δεν παίρνω.
0: Γιατί?
1: Γιατί φεύγω να μου κάνω ράνο, το σκυλί θέλει φροντίδα άλλη. Ναι. Τα γατιά είναι άλλο. Εντάξει, τα γατιά θα τη βρούμε και μόνα τους. Τάκ, τάκ, αφού αλείψει και δύο μέρες. Ναι. Θα βολευτούν, το σκυλί τι θα κάνει.
0: Ναι, σωστά. Λοιπόν, ρε ακούρτη, ποιο τα μάτια που δεν βλέπονται.
1: Ναι.
0: Και ποιο, αυτό... και ποιο άλλο σ' αρέσει.
1: Τι άλλο μου αρέσει. Ε.
0: Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο, περίμενε να πάρω μια γραμμή, περίμενε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου.
2: Θέλω ένα τραγούδι.
0: Ποιο? Πώς θέλω.
2: Του, του Αντίπα, το «Θα τα πίνω για μένα».
0: Ωραία. Πώς θέλω, είναι η Γεωργία?
2: Η Γεωργία, ναι.
0: Γεωργία, μπράβο ρε Γεωργία.
2: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Ωραία, γεια, γεια. Γεια σου, γεια σου. Έλα. Έλα, σ' ακούω.
1: Άμα σε παίρνει καμιά κοπελίτσα, όλο μας κόβεις, ε.
0: Εσύ, πού να ξέρω την κοπελίτσα. Λέω, περίμενε, γιατί... πού να ξέρω.
1: Εντάξει, εντάξει, πλάκα κάνω.
0: Εντάξει, να ακούγω το κεκίνο.
1: Βάλε, βάλε και... το Απονιά, από τον Καρά.
0: Να τα βάλω τώρα. Τι λέει, άλλο κανένα νέο? Γατιά έχουμε, σκυλιά δεν έχουμε.
1: Ναι, ναι, τι άλλο θέλεις. Μια χαρά είμαστε, δόξα τω Θεώ, όρθιοι είμαστε.
0: Ναι, έτσι.
1: Καλά είμαστε.
0: Ωραία. Λοιπόν, η Γεωργία ζήτησε ένα τραγούδι, θα τις το ακούσουμε τώρα και μετά καπάκι τα δικά σου.
1: Εντάξει, εντάξει, θα βάλεις το κοριτσάκι του τραγούδι.
0: Έγινε. Και μετά θα ακούσεις τα δικά σου, δύο κατευθείαν.
1: Έγινε, έγινε.
0: Ναι, τσο. Γεια σου Γεωργία. Η Γεωργία το αφιερώνει σε ένα ψηλό, κοντό, ξανθό, μελαχρινό, με γαλαζό, μουσταρδί μάτια.

0: Παρακαλώ.
1: Πέρα.
0: Γεια σου.
1: Η Μαρίνα είμαι.
0: Γεια σου Μαρίνα. Βάλε,
1: καλά είστε.
0: Βάλε 450 κιλά κρασί για μια ψηλή κοτ.
1: Περίμενε. Πίνω.
0: Περίμενε. Πάμε ψηλή γραμμή. Παρακαλώ. Γεια σου Δήμη. Δήμη. Έκλεισε Δήμη. Έλα πες μου σε εγώ. Πες το και εσύ.
1: Ναι.
0: Πες το.
1: Της Μπέμπα Μπλάν θα ήθελα.
0: Ποιο?
1: Κράτα μου σφτά το χέρι.
0: Να.
1: Έχει ο Θεός και η Παναγιά. Και άμα θέλεις και βάλε και το... το άδειο μου πακέτο.
0: Οκ.
1: Okay. Πήρα και πυροσβεστήρα, ε.
0: Μπράβο. Γιατί?
1: Εχθές είπες, με έκαψε.
0: Εσύ, όταν κάνω εκπομπή, εγώ δεν είμαι τη σχολή του παρασκηνίου. Δεν το λέω για σένα, δεν το λέω για σένα. Εγώ είμαι επαγγελματία.
1: Δεν θα το πει για μένα, σε παρακαλώ.
0: Όχι, δεν το λέω για σένα, δεν το είπα για σένα. Είμαι επαγγελματία. Κατάλαβε.
1: Το ξέρω.
0: Άνα, και όταν μου λένε καμιά φορά και άντρε μου το λένε καμιά φορά, εκτό αέρα, δεν θέλω εκτό αέρα. Όλο στο φω, στον αέρα. Το λέω με αγάπη, επειδή σε εκτιμώ και σε σέβομαι, κατάλαβε. Μ' ακούς?
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ακούω.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε. Έγινε, γεια σου.
1: Γεια σου.
0: Τσαω, τσαω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για τη φίλη μας τη Γεωργία. Γεια σου Γεωργία. Γεια σου Γεωργία. Γεωργία. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Τι έγινε? Παύλο Βασιλείου, παρακαλώ. Του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Παρακαλώ.

0: Μαρίνα, ποιο τραγούδι είπες, ναι. ποιο τραγούδι είπες, για πες μου.
1: Η Μπέμπα Μπλάνς, έχει ο Θεός και η Παναγιά.
0: Περίμενε λίγο, Μπέμπα Μπλάνς. Μπέμπα Μπλάνς.
1: Και αργότερα, άμα θέλεις, αργότερα, ναι. Το Άδειον Πακέτο θα το βάλεις μετά. Αργότερα, άμα θέλεις.
0: Κάτσε μισό λεπτό, ένα. Μπέμπα Μπλάνς, ποιο τραγούδι.
1: Έχει ο Θεός και η Παναγιά.
0: Τι κάνεις, πώς τα πας?
1: Καλά.
0: Έχει ο Θεός. Πού πήγες σήμερα, πού κυκλοφόρησες?
1: Ναι, κυκλοφόρησα, άκουσα και το όνομά σου.
0: Πού το άκουσες το όνομά μου?
1: Όπως έφευγα από εκεί που ήμουνα,
0: ναι.
1: Μια παρέα ζήταγε και ακούω το όνομα.
0: Το δικό μου το όνομα?
1: Ναι, ναι, συζητάγανε.
0: Ήμουνα εγώ στην παρέα?
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Αλλά συζητάγανε ότι είχες εχθές μεγάλη ακροματικότητα.
0: Εντάξει, τώρα όλος ο κόσμος έχει.
1: Ακούω το Βασιλείο.
0: Ναι.
1: Και γυρίζω στο κεφάλι μου. Και λένε, και λέει η κοπέλα, είχε χθες μεγάλη ακροματικότητα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, όλοι λίγο πολύ έχουμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το τραγούδι λέγεται «Όλα τα φταίει ο ψηλός». Έτσι λέγεται. Έτσι αυτό είναι?
1: Όχι.
0: Έχει ο Θεός.
1: Έχει η Παναγιά.
0: Έτσι είναι το. Δεν υπάρχει έτσι με αυτό το τραγούδι που ζητάς. Μιας παντάρας νιάτα.
1: Της Μπέμπα Μπλάνς είναι αυτό.
0: Κάτσε φρόνημα παιδί μου. Δεν
1: έχει ο Θεός και η Παναγιά.
0: Δεν ξέρω, είναι ρεφρέν αυτό, δεν το γράφει.
1: Βάλε όποιο βρεις,
0: ναι.
1: Και από πίσω το άδειο μου πακέτο του Φίλιππου Νικολάου.
0: Μου είναι αυτό τώρα.
1: Τώρα είμαι στον αέρα.
0: Στον αέρα, πες το και έγινε.
1: Εντάξει. Λοιπόν, και δεν έχουμε καιρό να ακούσουμε και την Ελένη Ροδά.
0: Ναι. Αυτό ωραίο τραγούδι. Μιας πεντέρας νιάτα, είναι πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι.
1: Mm, ωραία.
0: Ωραία. Και εντάξει, και Ροδά ποιο τραγούδι. Ροδά ποια τραγούδι, ποιο τραγούδι της Ροδά.
1: Όποιο να είναι.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν.
1: Δεν έχω.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Όλα στο φως, τίποτα κρυφό. Αφημί, ταυτότητα, βιβλιάρια. Τρία πράγματα κάνει και ο φίλος μου ο Γιώργος. Έτσι κάνει ο Γιώργος. Γεια σου Γιώργα ρε. Παρακαλώ Δήμη, σ' ακούμε. Σ' ακούμε Δήμη. Έκλεισε η γραμμή της.

0: Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, παρακαλώ.
1: Έλα, Παύλο μου, καλησπέρα φίλε.
0: Καλησπέρα, Σταύρο.
1: Τι κάνεις, ο Σταύρος είμαι από Υπανομή.
0: Γεια σου, Σταύρο. Πες ποιο τραγούδι να ακούσουμε, τα δύο τραγούδια.
1: Σκέψω να σου ζήταγα και αγάπη,
0: ναι.
1: Με τη Μαριάννη Κεφάλα.
0: Αυτό το πρώτο.
1: Ορίστε.
0: Αυτό το πρώτο.
1: Ναι, σκέψω να συζήταγα και αγάπη με τη Μαριάννη Κεφάλα.
0: Ναι. Okay.
1: Το άλλο είναι μείνε κοντά μου ως το πρωί με την Πίτσα Παπαδοπούλου.
0: Okay. Καλά είσαι.
1: Ναι, το δεύτερο με μια μείνε κοντά μου ως το πρωί, το έγραψες παλέ.
0: Ναι.
1: Και το άλλο είναι είμαστε ερωτευμένοι φωτεινή μαυράκι.
0: Okay.
1: Εντάξει, έγινε,
0: ναι.
1: Καλό βράδυ.
0: Να σε
1: καλή
0: καλά.
1: Εκπομπή.
0: Να σε καλά.
1: Καλή εκπομπή, Παύλε.
0: Ευχαριστώ. Γεια σου.

0: Μαρία.
1: Γεια σου Μαρία.
0: Δύο τραγουδάκες.
1: Φώναξε λίγο Μαρία.
0: Γονίδης και Σανής.
1: Είσαι παλιά κράτορα του Μουσικού Γαλαξία, Μαρία.
0: Ναι.
1: Οκ, οκ.
0: Τ' άκουγα παλιά.
1: Παλιά, στο Μουσικό Γαλαξία, ε.
0: Ναι.
1: Το βράδυ μ' άκουγε, εσύ την ημέρα.
0: Και έπαιρνα βράδυ.
1: Το βράδυ που βγάζαμε γραμμές.
0: Βράδυ και μέρα.
1: Ναι.
0: Ζητούσα τραγούδια πάλι.
1: Ναι. Υπάρχει ο Μουσικός Γαλαξίας ιντερνετικά.
0: Πού να το βρω εγώ τώρα.
1: Ιντερνετικά, αν έχεις ίντερνετ το βρεις. Υπάρχει ο Μουσικός Γαλαξίας.
0: Έχω ίντερνετ.
1: Πια, άμα γράψεις ραδιόφωνο Μουσικός Γαλαξίας. Άμα γράψεις Μουσικός Γαλαξίας θα το βρεις. Παίζουν, υπάρχουν και παιδιά που κάνουν εκπομπές εκεί. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Έλα Δήμη, σ' ακούμε. Καλησπέρα.
2: Έλα.
1: Καλησπέρα Δήμη.
2: Καλό, δεν μπορώ να πιάσω γραμμή.
1: Ναι, γίνεται χαμός εδώ πέρα. Τι κάνεις.
2: Ναι, νόμιζα ότι με κλείνεις, γιατί με κλείνεις συνέχεια. Όχι. Για να βγάζεις άλλους.
1: Όχι. Δήμη.
2: Λέω επιλογές κάνει ο Παύλος.
1: Όχι, Δήμη, φωνάρα. Φωνάρα, Δήμη.
2: Ναι, γιατί κάνεις μάλλον επιλογές. Μας κλείνεις το τηλέφωνο.
1: Όχι.
2: Θα πέρανα εδώ και κάτι παιδιά και δεν τους μιλούσες.
1: Τι κάνεις.
2: Μια χαρά. Θα μας βάλεις ένα τραγούδι από το γονίδι. Πήγε τρεις.
1: Πήγε τρεις.
2: Ναι.
1: Τι κάνεις, πώς θα πας.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Γεια σας. Το κόψαμε αυτό, κάτσε λίγο να το βάλουμε να αρκεί. Ας το κόψαμε το τραγούδι με τους ακροατές. Μισό λεπτό λίγο στο τηλέφωνο. Κάτσε να βάλω ένα τραγούδι της Δήμης και μετά πάω στο τραγούδι του φίλου μου του... Γεια σου Δήμη. Ω φίλος μου Λάρη. Πού είσαι τρελό όμορφο αγόρι. Τι κάνεις.
3: Καλά, εσύ.
1: Πού είσαι.
3: Για να...
1: Τι λέει. Τι κάνεις.
3: Καλά, εσύ τι κάνεις.
1: Καλά και εμείς. Λοιπόν, ποιο τραγούδι θα σε βάλω, Άρη, θες.
3: Το Ναυάγισσα. Το Ναυάγισσα βάλε, βάλω.
1: Το Ναυάγισσα.
3: Βάλε και του Καράβλα πιο μετά, ναι.
1: Και το...
3: Ακούμε όλοι τα παρέα θα είμαστε εδώ.
1: Έγινε. Καρά, ποιο τραγούδι του Καρά.
3: Όποιο θες βάλε.
1: Λοιπόν, κάτσε να βάλω το πηγετές.
3: Ναι,
1: παρακαλώ. Έλα Δήμη. Δήμη. Πήγε τρεις. Ο Χατζηγιάννης τραγουδάει θα. Παρακαλώ. Ναι.
4: Καλησπέρα.
1: Γεια σου.
4: Ρίτσος ο άντρας να πούμε.
1: Γεια σου άντρα.
4: Τι έγινε.
1: Καλά. Όλο καλά, μια χαρά.
4: Θα με βάλεις ένα τραγουδάκι.
1: Ναι.
4: Όποιο γουστάρεις εσύ το αφήνω πάνω σου γιατί είσαι καλλιτέχνης. Για τον Αρίστο τον άντρα να πούμε.
1: Ναι. Όλα εντάξει.
4: Δόξα τω Θεώ.
1: Ποτίζουμε τα κτηνίδια.
4: Ναι, χαμός. Θα πεις για τον Αρίστο τον άντρα να έχουμε.
1: Που ποτίζει τα κτηνίδια.
4: Ναι.
1: Μακριά είσαι από εδώ, για κοντά.
4: Κοντά,
1: οκ. Okay. Αρίστο χάρηκα πολύ ρε, όπως άκουσα.
4: Έτσι θα πεις για τον Αρίστο τον άντρα, καλό ξημέρωμα.
1: Γεια σου καλά, γεια σου Αρίστο. Γεια σου Λάρη, γεια σου Ντίνα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Λοιπόν, για το Λάρι, το φίλο μου, και για την Τίνα, πολλούς χαιρετισμούς. Γεια σου, Λάρι. Γεια σου, Λάρι, γεια σου, Τίνα. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι. Λοιπόν,

Λοιπόν, για την Δήμη από Θεσσαλονίκη, λοιπόν, να θυμίσουμε ότι η χορηγή της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, τις Κυριακές το απόγευμα 6 ώρα νυχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής για φανταστικά σάντουιτς, φοβερά σάντουιτς και όχι μόνο. Το Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, Delivery 23510-39911, 23510-39911, Fast Food Pulse, φοβερά σάντουιτς, φοβερά πράγματα βλέπω εκεί και έχω φάει. Λοιπόν, Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη, Delivery 23510-39911. Επίσης μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα, Dress Code, Παναγιώτη Τσαλδάρη 4. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λέμνο Συνήθεια 11. Η νούμερο 1 ζωοτροφές σε ποιότητα και σε τιμές πολύ καλές είναι η My Max Pet Shop, Λέμνο Συνήθεια 9. Το Σεραϊκό που κλείνει 16 του μηνός 16 χρόνια ζωής και υπάρχουν πάρα πολλές προσφορές στα προϊόντα του και το βράδυ θα υπάρχει ζωντανή ορχήστρα με μουσική. Επίσης, Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνιο Σενίδη 60 στην περιοχή του σταθμού. Μαρία Αποστολίδου, Λάμνιο Σενίδη 60 στην περιοχή του σταθμού, πάρα πολύ δυνατή κομμότρια. Επίσης, Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο, και η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Λίτ. Γερμανική και ελληνική κουζίνα. Λοιπόν, το Κέρβουρστ και το Πουλτ Μπόρκο. Λοιπόν, για το Σταύρο αφιερωμένο. Ράδιο Μάνος με τον Πάλο Βασιλείου, παρακαλώ.

0: Καλά ρε φιλαράκι, τι λέει, πώς θα πας?
1: Παυλάκο, μ' ακούς?
0: Ναι, σ' ακούω, σ' ακούω, πες.
1: Ο Κώστας ο Χοντρός, τι κάνεις, όλα καλά?
0: Όλα καλά, όλα καλά. Θες τραγούδι?
1: Λοιπόν, θέλω δύο τραγουδάκια.
0: Πες.
1: Το γονίδι ένα, να έχει τηλέφωνο Θεός. Και το Μακρόπουλο, ο Αρχής Υπός.
0: Πώς? Να έχει τηλέφωνο ο Θεός, ο Γονίδης και το άλλο.
1: Μακρόπουλο, ο Αρχής Υπός. Να έχει τηλέφωνο ο Θεός.
0: Okay.
1: Έγινε Παυλάκο, να είσαι καλά.
0: Και εγώ, να είσαι καλά.
1: Ο Αρχής Υπός.
0: Έγινε.

0: Λοιπόν, έλα, έχουμε την γραμμή την Δήμητρα από το Μουσικό Γαλαξία, το Ιντερνετικό Ραδιόφωνο Μουσικός Γαλαξίας. Γεια σου, Δήμητρα.
1: Καλησπέρα, Παύλο. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Την αγάπη μου.
0: Ναι.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, μια χαρά.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά.
1: Παίζει τώρα... και ο Άρης τώρα,
0: Ο Άρης χάνει ένα 0.
1: Ο Παύλος, ο Πάοκ αποκλείστηκε, εντάξει, καλά είμαστε.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ότι αύριο, Κυριακή, μην αύριο, να σας πω, 6 ώρα θα κάνω εκπομπή με
0: Ιωπάρη. Να πω ότι η Δήμητρα,
1: ναι,
0: στο Μουσικό Γαλαξία, Ιντερνετικά, άμα το βρείτε εκεί, θα κάνει
1: 6 ώρα. Αύριο 6 ώρα.
0: Ναι, να σε...
1: Και τη Δευτέρα θα κάνω πάλι,
0: 6
1: ώρα το απόγευμα.
0: Οκ.
1: Όλα καλά. Χαιρετίσματα μου σε όλους τους ακροατές, στην αγάπη μου, να είναι πάντα καλά. Όλοι καλά.
0: Και καλές εκπομπές. Αύριο 6 ώρα θα κάνεις, 6 το απόγευμα.
1: Αύριο 6 ώρα και τη Δευτέρα 6 ώρα.
0: Οκ. Okay. Χαιρετώ, Δήμητρα.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Καλό βράδυ και συνέχεια.
0: Γιατί υπάρχουν γραμμές. Ευχαριστώ πολύ, Δήμητρα. Παρακαλώ.
2: Έλα, Παύλο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Στέλλα.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά. Λοιπόν, για
2: όλα καλά.
0: Όλα καλά, μια χαρά, μια χαρά.
2: Αύριο φεύγω από το Ζουβαρόνι και πάω στο Στουπί, στην αίθουσα.
0: Σέντρα του Στουπί και γκολ.
2: Στο Στουπί αύριο. Θα πάω πρωί προς στην εκκλησία, ναι. Έτσι, εκεί. Ναι. Έχουμε το Παΐσιον εκεί, την εκκλησία.
0: Ναι.
2: Και μετά όλη την ημέρα θα καθίσω στο σόι μου.
0: Περάσεις καλά στο χωριό σου.
2: Λοιπόν, θέλω ένα τραγούδι, Παύλο. Έτσι, με τον Γιώργο Φανάρα.
0: Πώς?
2: Γιώργος Φανάρας.
0: Ναι.
2: Έρωτά μου και ελπίδα. Πρώτη φορά το βάζω,
0: Έρωτά μου και ελπίδα μου, οκ. Φανάρας. Έγινε.
2: Είναι Γιώργος Φανάρας.
0: Έγινε.
2: Άντε, καλή ακρόαση.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ευχαριστία σου.

ψυχή σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε

Λοιπόν, όσοι μας ακούνε από το εξωτερικό και θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας, μπορούν να μας πάρουν και μέσω Messenger και μέσω Viber. Λοιπόν, έτσι, μέσω Viber, μέσω Messenger, όσοι είναι από το εξωτερικό. Λοιπόν. Παρακαλώ. Λοιπόν, 6971-785-521. Εντάξει. 6971-785-521. Όσοι είναι από το εξωτερικό και θέλουν να βγουν στον αέρα και θα βγουν στο κινητό. Στο 6971-785-521. Στη δικιά μου την εκπομπή, παιδιά, θα μας τηλεφωνείτε μόνο στο κινητό. Σε τα παιδιά που κάνουν εκπομπές στο σταθερό τηλέφωνο. Σε μένα θα παίρνετε μόνο στο κινητό. Παρακαλώ. Μισό λεπτό λίγο. Σταύρο, από την επαναμή το τραγούδι σου. Έτσι. 6971-785-521. Γεια σου Λάρη, γεια σου Ντίνα. Σταύρος επαναμή.

Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή τη Δήμη. Γεια σου, Δήμη. Δήμη, έπεσε η γραμμή σου. Γεια σου, Σταυρό, που είναι πάνω μία.

0: ακούσουμε Μάνο στον δρόμο.
1: Και δεν μπορούσες?
0: Δεν μπορούσαμε να ακούσουμε το Μάνο.
1: Πού, σε ποιο σημείο?
0: Στον δρόμο, από Θεσσαλονίκη Κατερίνη.
1: Ναι, δεν ακούγεται εκεί. Λόγω περιοχή.
0: Μόνο όταν μπήκαμε Κατερίνη θα ακούσαμε.
1: Φαντάσου να είχαμε και μεγάλη ακτίνα ότι θα γινόταν από τηλέφωνα. Χαμός γίνεται.
0: Καλά, και γιατί παίρνουν τηλέφωνα οι Θεσσαλονίκοι?
1: Μέσω διαδικτύου. Μέσω διαδικτύου ακούνε.
0: Α, έτσι παίρνω, Παύλο, και εγώ στενοχωρέθηκα.
1: Όχι.
0: Μέσα
1: από το διαδίκτυο ακούγεται παντού. Μέσα από το διαδίκτυο παντού. Σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον πλανήτη.
0: Ρε, παιδί μου, έσκασα.
1: Θα μάθεις...
0: θα ρωτήσω τον Παύλο γιατί θα... να μου το λύσει το πρόβλημα.
1: Θα μάθεις να χειρίζεσαι και το ίντερνετ, γιατί έχουμε πολύ καλές...
0: Εγώ τώρα γιαγιά είμαι, τι να μάθω.
1: Τι, εσύ μια χαρά είσαι, έτοιμη για γάμους τώρα. Νέο κορίτσι εσύ, νέο κορίτσι.
0: Όχι, δεν ασχολούμαι εγώ με τέτοια πράγματα. Παύλο, εγώ δούλευα μια ζωή, δεν είχα ούτε κινητά, ούτε κίνο, ούτε τάλλος.
1: Με ραδιόφωνο, άκουγες τότε ραδιόφωνο, παλιά άκουγες, ήταν σου...
0: Παύλο μου, ο άντρας μου άκουγε όλη την ημέρα ραδιόφωνο. Εγώ είχα δουλειά, είχα μαγαζί, δεν μπορούσα να ακούω ραδιόφωνα. Μέχρι στα 70 εγώ δούλευα.
1: Μπράβο.
0: Παύλο, θα με πούνε τα νιάτα,
1: όχι τώρα. Άρα. Τέλος πάντων. Τι τραγούδι σε βάλω, τι τραγούδι, τι σ' αρέσει?
0: Τι άλλο τραγούδι, Παύλο, μόνο που ακούω φτάνει, περνάω την ώρα μου. Βάνεις τραγουδάκια, θα ακούω, το ίδιο είναι.
1: Τι κάνεις?
0: Θα είσαι καλά μόνο και αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή και είμαι στενοχωρημένη.
1: Ναι.
0: Αυτό θα έχω ερημιά αύριο.
1: Α, κοίταξε, σε προτείνω να ακούσεις έναν σταθμό, το Μουσικό Γαλαξία, στο ίντερνετ, όσοι έχουν βέβαια. Τη Δημητρούλα κάνει εκπομπή 6 ώρα το απόγευμα.
0: Ναι, αλλά αυτό ακούω και λέει 13, τι θα πει 13?
1: Όχι, όχι, όχι στα μεσαία, στο ίντερνετ.
0: Στο ίντερνετ, ναι. Δεν ξέρω και εγώ.
1: Εντάξει, άστο, άμα μπορείς, παρακαλώ.
0: Έχω λίγο μυαλό, μην το κουράζω κι αυτό.
1: Γεια σου.
0: Έλα, Παύλο, μου σε παίρνει τηλέφωνο, άδει. Καληνύχτα. Καληνύχτα, Παύλο.
1: Έγινε, ευχαριστώ. Λοιπόν, Γιάννη, να κάνω μια ερώτηση. Δίνω κινητό. Το κινητό γιατί δεν το παίρνεις? Μα το δίνω, δεν το δίνω, μα δεν το γράψω. Λοιπόν, σε μένα δεν θα παίρνετε στο σταθερό, μόνο στο κινητό. Στο κινητό τι θες. Θα το βάλω τώρα, εντάξει. Έγινε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Παρακαλώ. Γεια
1: σας. Γεια σου.
2: Θέλω τη Άντζελα Δημητρίου το Σαββατόβραδο.
1: Δεν μου λες, Γεωργία, να σε κάνω μια ερώτηση, με επιτρέπεις?
2: Ναι.
1: Πόσο χρόνο είσαι, αν επιτρέπετε?
2: Είμαι περίπου 40.
1: Μια χαρά είσαι. Λοιπόν, όχι, ρώτησα.
2: Με έχει ξαναρωτήσει όμως, αλλά όχι, εντάξει.
1: Η φωνή σου μοιάζει για 18 χρονών, γι' αυτό σου λέω.
2: Ναι, ναι, δείχνω μικρότερη, ξέρω. Ναι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, πώς είπες το τραγούδι, Άντζελα Δημητρίου?
2: Ναι, το Σαββατόβραδο.
1: Άρα. Μουσικό Γαλαξία, άκουγε εσύ?
2: Νομίζω πρέπει να άκουγα.
1: Με τις υπλογραμμές τότε που ξέρω εγώ και τα λοιπά. Γιατί είναι η ηλικία σου που άκουγε? Όλη η γενιά των 40 ήρθαν περίπου, ακούγα Μουσικό Γαλαξία. Λοιπόν.
2: Πρέπει να άκουγα, ναι, άκουγα.
1: Και Άντζελα Δημητρίου, ποιο τραγούδι πες, Σαββατόβραδο?
2: Το Σαββατόβραδο.
1: Άλλο θέλεις, άλλο.
2: Άλλο, ναι. Του Καρά και του Βοσκόπουλου, του Μια Γυναίκα Φταίει.
1: Οκ, okay. Okay.
2: Okay.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Να είσαι καλά, Γεωργία. Γεια σου, Γεωργία. Λοιπόν. Λοιπόν. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Για τη Γεωργία.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Λοιπόν. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασίλειου για την Ελένη που το ζήτησε. Μας ακούει στο αυτοκίνητο. Γεια σου, Ελένη. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασίλειου. Έχεις γενέθλια? Θα πάρεις το κινητό. Κινητό θα πάρεις. Κινητό. Πάρεις το κινητό.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι για την φίλη μας την Ελένη που το έχει ζητήσει. Λοιπόν, να πω το εξής, ότι θα μας τηλεφωνείτε μόνο στο κινητό στο 6971 785 521. Χωριστάμε και ένα ποντιακό στον κύριο Γιάννη. Λοιπόν, μόνο στο κινητό, μόνο κινητό, 6971 785 521. Γεια σου Λάρη, γεια σου Ντίνα.

0: Λοιπόν, για μια ακόμα φορά να πω ότι όσοι θέλετε αγαπημένα τραγούδια θα μας τηλεφωνείτε μόνο στο κινητό. Όταν κάνω εκπομπή εγώ δηλαδή, θα μας τηλεφωνείτε στο κινητό. Έτσι, στο κινητό. Στο 6971-785-521. Όταν κάνω εκπομπή, όχι στο σταθερό τηλέφωνο. Μόνο στο κινητό. 6971-785-521. Τα παιδιά που κάνουν εκπομπές, στο σταθερό θα παίρνετε τα άλλα παιδιά. Λοιπόν, θα ακούσουμε και ένα ποντιακό για τον κύριο Γιάννη. Παρακαλώ. Ναι.
1: Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω, ναι, σ' ακούω, μια χαρά.
1: Ο γιος του Άγγελου είμαι, του Πυραλή. Ο Νότης.
0: Έλα, Νότη.
1: Ναι, λοιπόν, θα κάνεις μια αφιέρωση για το Ρωμιό.
0: Ναι.
1: Είμαστε εδώ στον Πλαδαμόνο, στη Ψαλία Διαμαντής.
0: Ναι. Τα τραγούδια.
1: Θα καλήσεις για την παρέα που είναι εδώ.
0: Ναι.
1: Και άμα μπορείς να μας βάλεις το τραγούδι.
0: Ποιο?
1: Του Δημήτρη Κοντολάζο, όλα τα έδωσα για σένα.
0: Πες ακόμα ένα. Μακός.
1: Ναι. Και ένα ακόμη.
0: Ναι.
1: Βάλε το βρέχει ποτιά στη στράτα μου.
0: Okay. Πώς έλεγε το όνομά σου, είπαμε?
1: Νότι. Ο γιος του Άγγελου είμαι, έτσι.
0: Okay, χάρηκα πολύ, Νότι.
1: Και εγώ χάρηκα, αγόρι μου, να είσαι καλά, καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ.
1: Στη Σταδιά Διαμαντής Πλαταμόνα, στο κέντρο.
0: Έγινε.
1: Ρωμιό, για το Ρωμιό.
0: Έγινε. Ακούστηκε αυτό.
1: Άντε, γεια.
0: Λοιπόν, Κοντολάζος. Λοιπόν, ποιος είναι? Λοιπόν, όλα τα έδωσα για σένα. Έλα, αφιερωμένο.

0: Νότι, ξέχασα το τραγούδι το άλλο, ρε Νότι. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, έχουμε μια γραμμή. Για πες μου λίγο, Νότι, αν μας ακούς, αν θέλεις άλλο τραγούδι, πες μου. Γεια σου, Νότι.
1: Ναι.
0: Πες, ακούω.
1: Έλα ρε φίλε, ο Σταύρος είμαι από την Παλαμήρα, φίλε, δεν με κατάλαβες.
0: Όχι, δεν κατάλαβα.
1: Δεν είμαι ο Νότης ρε, ο Σταύρος από την Παλαμήρα.
0: Άλλα λέω ρε Σταύρο ρε, άλλα ρε Σταύρο, για τον Νότη του που μας πήρε τηλέφωνο λέω τώρα. Λοιπόν, πες μου.
1: Έλα Παυλάκη μας, πώς φίλε.
0: Λέγε ρε Σταύρο, πες.
1: Λοιπόν φίλε, ευχαριστώ για το τραγούδι που με έβαλε.
0: Δεν έχω παράπονο. Δεν έχω τραγούδια άλλα, να ξέρεις, αλλά υπάρχουν γραμμές πολλές. Εντάξει.
1: Ορίστε, ένα τραγούδι μπορώ να αφιερώσω, Παύλη.
0: Ένα, πες, ποιο.
1: Ένα τραγούδι στη Γεωργία που πήρε προηγουμένως την Άντζελα, πάλι της Άντζελα. Σε παρακαλώ, μην πιστεύεις σε λόγια, Άντζελα Δημητρίου.
0: Έγινε, τσο.
1: Παύλη.
0: Έλα.
1: Και δυο τραγουδάκια να βάλει για τη Δημητρούλα, την Παουξού.
0: Όχι, από μένα. Ένα τραγούδι. Σταύρο, έχω γραμμή.
1: Ένα τραγούδι βάλτε, ένα γιατί...
0: Έγινε, παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Θα παίρνετε στο κινητό, ό,τι θέλετε στο κινητό. Γεια σου Νότι. Ναι, πες. Του Καζατζίδη ένα τραγούδι με έχουν ζητήσει. Ό,τι θέλετε μόνο στο κινητό. Παρακαλώ. Παρακαλώ, καλησπέρα. Δώστε λίγο χρόνο και στους ακροατές που δεν πιάσα γραμμή. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του που ακούνε το Ράδιο Μάνος.
0: Ναι.
2: Και ακροάτριες.
0: Ναι.
2: Καλά, όλα καλά.
0: Ναι.
2: Ναι, είπα να πω μια καλησπέρα.
0: Ναι.
2: Τώρα βάζεις τα δικά σου τραγούδια, Παύλο.
0: Όχι, πες τι τραγούδες.
2: Θα ήθελα να ακούσω κάτι από Στράτο Διονυσίου. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου.
0: Ναι. Okay.
2: Εντάξει.
0: Ναι.
2: Ωραία. Την καλησπέρα μου. Καλή συνέχεια.
0: Okay. Να σας καλά. Ευχαριστούμε. Να σας καλά. Γεια σου. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Για το φίλο μας τον Έντε εκεί που μας ακούει, χαιρετισμούς.

Λοιπόν, καλησπέρα στην ψησταριά Διαμαντής στο κέντρο του Πλαταμόνα. Για το Ρωμιό και τον Νότι εκεί. Γεια σου κύριε Γιάννη.

Λοιπόν, για τον κύριο Γιάννη ήταν αφιερωμένο. Να θυμίσουμε και να πούμε χαιρετισμούς, να στείλουμε εκεί στον Νότι και στον Ρωμιό εκεί, στην Ψησταριά

0: Για τα παιδιά που μας ακούν και στην Ψαριά, λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε δύο πραγματάκια για τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημογλού. Κυριακές απόγευμα ανοιχτά, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Το Σεραϊκό που κλείνει 16 χρόνια, 16 του μηνός, θα υπάρχουν πάρα πολλές προσφορές στα... σε ό,τι προσφέρει το Σεραϊκό, και το βράδυ θα υπάρχει μια ζωντανή ορχήστρα για τα 16 χρόνια γενέθλια, ένα γενέθλιο πάρτι του Σεραϊκού. Επίσης, μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Fast Food Pulse, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη, Delivery 23 5 10 39 9 11. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμνιος Ενίδη 9, το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης Ασφαλιστικές Υπηρεσίες, Λάμνιος Ενίδη 11, Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνιος Ενίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Επίσης, η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο ΛΙΤ. Λοιπόν, παρακαλώ.
1: Κάνεσαι με, έπαιξατε το ποτιακό το τραγούδι.
0: Το άκουσες, το βάλα.
1: Ξαναβάλω ακόμα μια φορά και τέλος σήμερα, σε παρακαλώ.
0: Καλά, οκ, okay, οκ. Okay. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Έλα σε ακούω. Βασίλη.
2: Έλα τρελά αγόρι.
0: Γεια σου Βασίλη.
2: Λέω, όταν πήρα τηλέφωνο και σου είπα για το τραγούδι, δεν σου πολύ άρεσε. Είπες ότι έβαλες 5, βαθμολόγησες με 5. Έλεγες ότι είναι μεσαντίδικο.
0: Όχι, όχι. Εγώ το είπα για πλάκα. Εντάξει, δεν είναι τρελά. Ναι. Δεν ήταν και άσχημο, αλλά δεν τρελά.
2: Κοίτα, να σου πω κάτι. Και εμένα η επιλογή μου εντελώς τυχαία ήταν. Δηλαδή, πληκτρολόγησα, ας πούμε, στο YouTube Ποτέ σου δεν με αγάπησες και μου βγάλα αυτό το τραγούδι τυχαία. Μην φανταστείς ότι το ξέρω κι εγώ.
0: Βασίλη, άκου να σου πω. Όχι, μια καλό ήταν. Εντάξει, δεν είναι. Λοιπόν, άκου να σου πω. Άκου να σου πω κάτι. Η ταπεινή μου γνώμη, αυτό που θα πω. Ναι. Ταπεινή μου. Δεν το έχω. Κοίταξε, το να έχεις αυτή, μουσικό αυτή, δεν το έχουν πολύ. Δεν το έχουν πολύ. Δεν το έχουν πολύ. Εσύ, παρόλο που είσαι νεαρός ηλικία 30 χρονών, έχεις το
2: αυτό.
0: 32, εντάξει, είναι ο γέννης.
2: Το λοιπόν, έχω, ναι.
0: Λοιπόν,
2: έχω και το.
0: Λοιπόν, πες.
2: Και το μουσικό αυτή, αλλά και η τρέλα μου γενικά.
0: Κοίταξε,
2: το κομπί μου είναι το ραδιόφωνο, όπως και να έχει.
0: Μουσικό αυτή δεν έχεις, αλλά έχεις καλές επιλογές. Μουσικό αυτή δεν το έχουν πολύ. Δεν νομίζω ότι είναι, ναι, αυτοί που εκπέμπουν χρόνια και κάνουν εκπομπές χρόνια. Και αυτοί που κάνουν χρόνια εκπομπές δεν το έχουν. Είναι, ναι, ελάχιστοι αυτοί που έχουν μουσικό αυτή και μπορούν να δει. Τέλος πάντων, λοιπόν, κάνεις καλές.
2: Σήμερα είπες ότι θα το προχωρήσεις το έργο, είναι αλήθεια?
0: Ποιο έργο?
2: Λέω ότι θα συνεχίσουμε.
0: Θα δούμε, Βασίλη μου. Θες κάνει τραγούδι
2: τώρα.
0: Ναι, ναι.
2: Τώρα να, ναι, βάλε μου κάτι από Πασχάλη Τερζή, έτσι να ακούσουμε.
0: Okay.
2: Βάλε μου ένα τραγούδι αγαπημένο μου, το οποίο το άκουγα και στο δημοτικό πάρα πολύ. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.
0: Ποιος τραγουδάει?
2: Του Πασχάλη Τερζή. Πασχάλης Τερζής.
0: Okay.
2: Μπρος γκρεμός και πίσω εσύ. Αυτό ήταν το αγαπημένο μου τραγούδι, ήταν ήμουνα στο δημοτικό.
0: Εντάξει.
2: Το βάζαμε στις εκδρομές, το παράγγελνα εγώ.
0: Λοιπόν, έγινε
2: από το γυμναστή μου.
0: Έγινε, ναι. Βασίλης, αφήνω, χτυπάει η γραμμή η άλλη.
2: Έγινε, έγινε, τσάω, ευχαριστώ,
0: τσάω,
2: πολύ.
0: Τσάω. Παρακαλώ στην άλλη.
2: Καλό βράδυ.
0: Γεια σου. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Γεια σου, Παυλάκου, αρχοντά.
0: Γεια σου, τρελαγόρι.
3: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Τι κάνεις εσύ?
3: Ήθελα να ακούσω λίγο δύο τραγουδάκια, δεν μπορούσα να διάσω γραμμή, είπα άσε να πάρω και καινούργια κουραδιά και μετά θα πάρω λίγο.
0: Yes.
3: Θέλω δύο τραγουδάκια, θα χαρίσω εγώ σε όσους ακούνε. Το ένα είναι από το Στέλιο Καρατζή, θα τα κάψω τα ρημάδια τα λεφτά μου, και ένα το Χριστοδουλόπουλο, όποιον θέλεις εσύ, δική σου επιλογή, για όσους ακούνε.
0: Okay. Θα τα κάψω τα ρημάδια.
3: Έγινε,
0: αγόρι μου. Να σε καλά, ευχαριστώ.
3: Να σε καλά, Παυλάκο.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, πάμε στα τραγούδια, μισό λεπτό λίγο. Για τον Νότι και για τον Ρωμιό, εκεί πέρα τα παιδιά που ακούνε στην Ψαριά. Εκεί, στον Πλαταμόνα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Για τους παλιότερους, Παύλος Σουηδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς που βγαίναν παλιά το 79, 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο, ιδιοκτήτης του Διαβλού 1, συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία κτλ. Παρακαλώ, κάνε αφιέρωση και τέλος. Αφιέρωση μόνο. Αφιέρωση.
4: Εδώ.
0: Κάνε την αφιέρωση σου.
4: Το καινούργιο της Βερδί. Και τα αφιερώνω στον Βασιλάκη.
0: Έγινε.
4: Το Βασίλη, τον Παζαρόπουλο.
0: Έγινε.
4: Και τον κύριο Στέλιο.
0: Έγινε. Τσαου.
4: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν. Γεια σου Νότι, γεια σου Ρωμιακή. Χαιρετισμού στα παιδιά και στην Ψαριά που ακούνε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

0: Λοιπόν, έλα Αναστασία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, να είστε καλά.
0: Τι
1: καλώς
0: ήταν...
1: το Σαββατοκύριακο να έχουμε.
0: Επίσης, να περνάμε.
1: Δεν κάνουμε αφιερώσεις, τα αφιερώνουν σε όλο τον κόσμο αυτά που βάζει τα τραγούδια, να είστε καλά.
0: Όχι, άμα θες κάποιο τραγούδι, πες μου.
1: Ήθελα του Μελά, όποιο τραγούδι να είναι του Μελά.
0: Του Μελά. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Θα το ακούσεις, Μελά, είπες, έτσι περίμενε λίγο. Ένα οποιοδήποτε.
1: Οποιοδήποτε να είναι, του Μελά παράσουμε ένα τραγούδι.
0: Θα σε βάλω ένα τραγούδι του Μελά που λέει είμαστε, ναι. Είμαστε τσιγκάνοι.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο,
0: ωραίο.
1: Είμαστε, ναι.
0: Είμαστε.
1: Να σε καλά, βραγάπη, να σε καλά.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Να σε έχει ο Θεός καλά, να σε έχει καλά.
0: Και εσύ.
1: Να σε καλά, να κάνεις καλές εκπομπές, έτσι ακριβώς.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Να σε καλά, γλυκιά μου.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Να σε καλά, γλυκιά μου, να σε καλά, ευχαριστώ. Γεια σου, Αναστασία, γεια σου. Γεια σου, Αναστασία. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Γεια σου, Αναστασία. Να είσαι καλά, γλυκιά μου. Ράδιο Μάνας με τον Παύλο Βασίλειο. Ευχαριστούμε όλους τους ακροατές για τη συμμετοχή τους. Με το Μελά έχω κάνει πάρα πολλούς χορούς.
2: Εμείς είμαστε τσιγκάνοι.
0: Πολύ καλός άνθρωπος. Και απλός.

0: Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ, ναι. Έλα, δεν άκουσα.
1: Ο Μελάς τέλειος, η Αναστασία είμαι, τέλειος.
0: Ναι, ο Μελάς είναι φωνάρα.
1: Είναι τέλειος και ο Κοντολάζος. Πολύ καλό παιδί.
0: Έχω κάνει

0: Χωρούσε εγώ με αυτό.
1: Πάρα πολύ καλή και οι δύο καλόψυχοι.
0: Ναι.
1: Ναι, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Γεια σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου. Σε παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Θα τα κάψω τα ρημάδια τα λεφτά μου.
0: Σοβαρά, έχεις πολλά λεφτά.
2: Ναι.
0: Έχεις πολλά λεφτά.
2: Έχω αρκετά, γιατί.
0: Γιατί είμαι φοριακό αρθό.
2: Εντάξει,
0: θέλεις να σε δώσω κανένα ψηλό,
2: τι
0: μου λέει. Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω
2: δωροδοκίες. Αφιερωμένο στο Στέλιο, το παρικάρι που το ζήτησες, το Γιουργάκη, τον αγαπητικό Τσιπταλόφου και σε σένα με αγάπη.
0: Αμάν. Αμάν. Εντάξει ρε, αν τα πούμε μετά, γεια σου, το βάλω. Έγινε, γεια σου. Γεια σου Παναγιώτη. Μια φορά το Μελάτο λέω, πριν από χρόνια βέβαια, κάναμε χορό, μου λέει Παύλο κάτι ήθελα να βάλω μια υπογραφή και μου λέει αυτός ο Μελάς, δεν ξέρω να βάζω υπογραφή, σε βάλω κανένα σταυρό μου λέει. Ωραία, ο Μελάς. Έκανε αρκετούς χορούς με το Μελά και με το Μελά. Σπουδαία φωνή. Και απλός ταπεινός άνθρωπος. Μια φορά ήμουν στο στούντιο 5 και μαλώσανε Μελάς, μάλωσε. Όχι, μάλωσε, πήρε η... Πώς την λένε αυτή μου, δεν θυμάμαι το όνομά της. Και μάλωσαμε το Μελά. Ήμουν στο στούντιο 5 και τους έβγαλαμε στον αέρα και... αυτή που λέει... Θα σας πω να θυμηθώ το όνομά της. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι το Μελά.

0: Λέω, μ' άρεσε πάρα πολύ ο Μελάς, λέω. Ναι. Καψουρεύτηκα, πολύ ωραία επιλογή που έκανε. Λέω, είναι να πάρεις ένα μπουκάλι ουίσκι, λέω, τώρα να ακούς Παύλο Βασιλείου και να το κατεβάσεις μονοκοπαλιά. Τι μου θύμισε τώρα.
1: Ναι.
0: Λέω, ένας φίλος μου μια φορά είχε γενέθλια και είχαμε πάει στο πάρτι του. Ήμουνα εγώ και ο αδερφός μου και άλλα τρία άτομα. Εγώ εντωμεταξύ δεν έπινα και έβλεπα τον αδερφό μου να κατεβάζει το ουίσκι σαν νερό. Και μετά από μισή ώρα που φύγαμε τον κουβαλούσα, παραπατώντας να πούμε τον κουβαλούσα μέχρι το σπίτι. Κάνα δύο χιλιόμετρα τον κουβαλούσα, λέω, και σουρώσει.
1: Έτσι είναι, λοιπόν. Εντάξει, θα πούμε Βασίλη πιο ύστερα.
0: Ναι, λέω καψούρα.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Εγώ δεν πίνω, έγινε ρε.
1: Έγινε, τσά. Γεια σου Στέλιο. Παναγιώτης. Γιώργος.

0: Εσύ είπες το αγοράκι μου, είπες το αγοράκι μου. Το αγοράκι μου, πώς το είπες?
1: Κάτσε.
0: Στον αέρα είμαστε. Στον αέρα, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο.
1: Όχι, όχι, μην με βγάζεις στον αέρα να κοιμηθώ.
0: Δεν πειράζει, πες ποιο τραγούδι, να το βρούμε μαζί, έλα στον αέρα σου. Πες. Αμερικάνικη. Όχι.
1: Βάλε του Καζατζίδη, άστο.
0: Ποιο τραγούδι του Καζατζίδη? Τα χείλη σου.
1: Τα χείλη σου όσαν και πούν.
0: Okay.
1: Και με κατηγορούν.
0: Τα χείλη σου. Η εκπομπή είναι αμερικάνικη, ξέρεις, έχει αμερικάνικη νοοτροπία.
1: Ας είναι και με αμερικάνικη, ας είναι, αλλά εγώ τη βλέπω περισσότερο γαλλική.
0: Λοιπόν, αμερικάνικη και γαλλική εκπομπή, ξέρεις τι, καμιά φορά εμένες...
1: Αν θυμηθώ το τραγούδι, αυτό που σου λέω, ναι, ας σε πάρω να σου πω.
0: Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, τα χείλη σου όσο και να πούνε, έτσι.
1: Όχι, ναι.
0: Τα χείλη σου όσο και να πούνε, Καζατζίδης.
1: Ναι.
0: Άντε, τσάω, τσάω. Έχουμε άλλη γραμμή, τσάω. Παρακαλώ, στην άλλη γραμμή. Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείου, για τους παλιότερους Παύλος Σουηδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς του 79 στο Μεσαία, ιδιοκτή 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο, συμβασιούχος, ιδιοκτήτης του Διαβουλένα Βουλένα Θεσσαλονίκης, συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία Θεσσαλονίκης, τα έδωσε μια κλωτσιά, τα πούλησα όλα, και εκπομπές επαγγελματικές σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κατερίνια. Κατερίνη, ήμουνα στο Διόνυσο 5-6 μήνες, στο Μουσικό Πανόραμα ήμουνα κάμια 5-6 χρόνια, στον Αλέξανδρο 5-6 χρόνια και στο... τώρα είμαι εδώ, εδώ και 4 χρόνια. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία. Παύλος Βασιλείου. Χωρί περίπου 2.000 χωρί και συλλήψεις, 4 συλλήψεις.

0: Πάλι χάσαμε. Πάλι χάσαμε. Τι ομάδα έχουμε. Χριστοδουλόπουλος. Λοιπόν, παντρεμένοι και οι δυο. Παντρεμένοι και οι δυο. Για το φίλο μου το Στέλιο. Έλα Στέλιο για σένα, αφιερωμένο. Όταν τα ακούσαμε για πρώτη φορά αυτό το τραγούδι, μας φάνηκε παράξενο όταν βγαίνουμε τα παιδιά της Καλαμονιάς και το ψιλοσχολιάζαμε αυτό το τραγούδι. Αλλά είναι ωραίο τραγούδι, εντάξει. Γεια σου, Τελάρα. Εσύ είσαι η αιτία. Γεια σου, Τελάρα μου.
1: Γεια σου, κόρο αθάνατε.
0: Βάλε 500 κιλά κρασί, σε παρακαλώ, για εκείνη την ψηλή κοντή ξανθιά με λαχνή.

Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους ακροατές για την συμμετοχή τους, να είναι καλά όλοι τους. Εμείς προσπαθούμε πάντα κάθε μέρα να περνάμε καλά με τους ακροατές μας, με τους φίλους μας, και τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να τα σχολιάσουμε. Εντάξει, αν έχουμε δεν έχουμε τηλέφωνα, εντάξει. Λοιπόν, δεν χρειάζεται διαχωρισμό, δεν κάνουμε εδώ. Λοιπόν, τι έγινε, μικροφωνή συνέχεια τριν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια χαρά. Είμαστε, περνάμε καλά, όμορφα, ωραία, πολύ ωραία. Δεν θέλω να πω μεγάλες κουβέντες, τεράστιες και αυτά και έτσι, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, αφιερωμένο για το φίλο μου τον Γιώργο, που είναι μετάλλοφα.

Ακούσαμε και το τραγούδι του Γιώργου. Πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου αρέσει από τα καινούργια. Μου αρέσει πάρα πολύ ο Οικονομόπουλος. Πάντα μου άρεσε ο Οικονομόπουλος. Το θεωρούσα τον Οικονομόπουλο πολύ καλό τραγουδιστή, πολύ ωραία φωνή, λαϊκή φωνή, ωραίος τραγουδιστής. Οικονομόπουλος. Ένας μόνο του για τις τραγουδίστρες. Δεν συγκινούμε τόσο πολύ. Εντάξει, μπορεί να είναι στη μόδα. Δεν λέω ότι έχουν άφωνες, αλλά δεν έχουν και τη φωνή, ας πούμε. Δεν με συγκινούν από τις γυναίκες που λες, τις τραγουδίστρες, τις καινούργιες. Εντάξει. Ας πάμε, λοιπόν. Ο Οικονομόπουλος είναι πάρα πολύ καλός. Οι άντρες έχουν, μ' αρέσουν. Ο Οικονομόπουλος μ' αρέσει, ο Αργυρός μ' αρέσουν. Υπάρχουν και έτσι καλή φωνή. Λοιπόν. Θα ακούσουμε και παλιά τραγουδιά. Αυτό μ' αρέσει. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

0: Παρακαλώ.
1: Λέω, ο Οικονομόπουλος είναι
0: τάλεσε.
1: Πολύ ωραίος.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραίος.
1: Ναι, ναι, ναι, και ο...
0: Ποιος άλλος?
1: Ο Αργυρός.
0: Ναι. Εμένα...
1: Εντάξει, ξέχασα να σου πω τον...
0: Ποιο?
1: Τον Κουρκούλη δεν ακούω καθόλου. Ο Κουρκούλης μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ο Κουρκούλης είναι πολύ ωραίος και ο Κουρκούλης είναι ωραίος.
1: Πάρα πολύ.
0: Κουρκούλης
1: είναι, ναι, ωραίος. Και μου θύμισες, φυσικά είχα και πάνω από χρόνο να ανοίξω ραδιόφωνο, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι. Πώς τα βλέπεις το ραδιόφωνο?
1: Πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα έχεις και πρέπει να το κλείσω σε λίγο για να κοιμηθώ, πως θα πάω στην εκκλησία. Πολύ ωραίο πρόγραμμα, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά.
1: Αλλά θυμίσου και βάλε και τον Κουρκούλη αν ευκαιρίζεις.
0: Ναι, ή τώρα, άλλη μέρα. Τώρα το βάλω.
1: Εντάξει,
0: ναι,
1: σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, γλυκιά μου, να είσαι καλά, να είσαι καλά, καλό βράδυ, γεια σου. Παρακαλώ. Στην άλλη γραμμή. Α, δεν θέλω συγκινήσεις. Δεν θέλω κλάματα και συγκινήσεις. Γιατί συγκινήθηκες τώρα? Ναι, δεν είμαι τραγουδιστής. Άνθρωπος είμαι που κάνω κουμπί σιγά. Και εγώ σας αγαπάω, ναι, και εγώ σας αγαπάω. Δεν θα κλαις όμως, δεν θα κλαις. Πόσο χρόνο είσαι? Να σε βγάλω στον αέρα. Πόσο, 22? Κάτι συγκινήθηκες τώρα, σε κάτι άκουσες. Ναι, πες, πες. Να σε βγάλω στον αέρα. Περίμενε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Έπεσε η γραμμή σου. Ξαναπάρε. Γεια σου, Αναστασία.

Λοιπόν, ακούγοντας αυτό το τραγούδι για πρώτη φορά, ήμουν σε έναν άλλο σταθμό. Ακούγοντας αυτό το τραγούδι για πρώτη φορά, καινούριο ήταν τότε, μου θύμισε ότι κάτι από παλιό λαϊκό τραγούδι, όταν το άκουσα για πρώτη φορά. Και ήταν όντως ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, μια διαδρομή. Αυτό γίνεται το 1981-82, όταν εγώ συνεργάζομαι με την εταιρεία Σαλόνικα, με τον Γιάννη του Τζελέπτου συγχωρημένο, και κάποια στιγμή ο Τερζής βγάζει ένα δίσκο, το λέω που λέει, και ήταν φυσικό και επόμενο η πρώτη, το πρώτο τραγούδι το παίζουμε εμείς, ας πούμε. Η εταιρεία Σαλόνικα ήταν μια πολύ μικρή εταιρεία. Ήταν κάπου στη Μητροπόλεως, δεν θυμάμαι πού ακριβώς, και ήταν, είχε πολύ μικρή και δεν σπάμε. Λοιπόν, και κάποια στιγμή όταν έβγαλε το δίσκο του, τον πήρα τηλέφωνο εγώ, του λέω Πασχάλη, πιτσιρίκος εγώ, του λέω θα γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία τα τραγούδια σου. Εμένα με βοηθούσε πάρα πολύ, με βοήθησε πάρα πολύ στο ραδιόφωνο όλα μου τα χρόνια, ότι είχα αυτό το που λένε το μουσικά αυτή. Είτε ήταν ξένο, είτε ήταν ελληνικό, είτε ήταν ροκ, είτε ήταν δίσκο, είτε ήταν παλιό λαϊκό, είτε οτιδήποτε, μπορούσα να καταλάβω ας πούμε ότι δηλαδή αν έκανα μια επιλογή τραγουδιών, από τους 10 ας πούμε 10 κροατές, οι 8 δεν ήταν ευχαριστημένοι. 7 με 8. Λοιπόν. Και όταν βάζεις τραγούδια πάνω τα ένα πίσω από το άλλο καλό, ο κόσμος παρακολουθεί και σε ακούει. Το μουσικό αυτή δεν έχει ούτε αν παίζεις ξένα, αν ξέρεις από ξένα ή αν ξέρεις από ελληνικά ή αν ξέρεις από δημοτικά. Το μουσικό αυτή είναι παντού μέσα. Παντού μέσα. Wow. Δεν έχει σημασία αυτό που γράφει τώρα ο φίλος ο 419, δεν έχει σημασία. 100 χρόνια είναι στο ραδιόφωνο ή νομίζω εγώ ακούω 100 χρόνια να είσαι στο ραδιόφωνο, 100 χρόνια. Δεν το έχουν όλοι. Ό,τι να είναι. Εντάξει, δεν το έχουν όλοι. Λοιπόν, στους σταθμούς που ήμουνα, που παίζαμε σύγχρονα, έβαζα δικές μου επιλογές εγώ. Δεν πήγαινα βάση από αυτά που πήγαιναν όλοι οι ραδιοφωνικές σταθμοί. Οι ραδιοφωνικές σταθμοί τι κάνουν, παίζουν ένας, ό,τι τραγούδι παίζει ο ένας, το βάζει το κι άλλος. Το κάνει Βέρεια, η Νάουσα, η Έδεσα, η Θεσσαλονίκη, η Κατερίνη κτλ. Ό,τι παίζει ένας σταθμός, παίζει κι άλλος. Αυτό για να το κάνεις πρέπει να έχεις μουσικό αυτή, δηλαδή να πατάς, δηλαδή θα βάλω κάποια τραγούδια δικά μου, τα οποία δεν τα ξέρω ο κόσμος, αλλά θα είναι δυνατά. Λοιπόν, αυτά για το φίλο. Δεν παίζει ρόλο καθόλου τα πόσα χρόνια είσαι στο ραδιόφωνο. Δεν παίζει καθόλου αυτό. Αυτά. Τερζής. Με την Τερζή έχω κάνει πάρα πολλούς χορούς. Καμιά 20-25 χορούς.

0: παρακαλώ. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου να πω μόνο.
0: Τι θες, θες κάτι τραγούδι?
1: Καλά, καλά. Γεια σου να πω, σε κόσμο έρθει.
0: Okay, ευχαριστώ πολύ. Σε βάλω τραγούδια.
1: Να είσαι καλά.
0: Αφιερωμένο για σένα Γιώργο. Φιλιά ρε.
1: Έγινε.
0: Για τον Γιώργο το φίλο μου, το δύο.
2: Ότι με πρόδωσε.

0: με πρόνοσε.
1: Με το βολάνι, ναι, έχω κάνει χορό. Έχω κάνει χορό και με το βολάνι και με την Ναταλία. Στο στούντιο 5 που ήμουν, εγώ πάντα όταν πήγαινα στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, κοιτούσα, τους έλεγα ότι θέλω να κάνω και κάτι χορούς δικούς μου. Τέλος πάντων, κάποιοι καρδούσαν το λόγο, κάποιοι όχι. Οι περισσότεροι το καρδούσαν. Λοιπόν, τέλος πάντων, θέλω να καταλήξω. Αυτήν έχω κάνει ένα χορό στο Στόρκ. Παιδιά, τι γινόταν, πανικός. Πανικός. Φωνάρα και καλός άνθρωπος. Αισθανίσαι, πολύ καλή κοπέλα και όμορφη και γλυκιά. Πάμε να ακούσω τώρα ένα τραγούδι, να το κολλήσω με το προηγουμένο. Γεια σου Γιώργο Δίον.

Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι για λίγο ακόμα. Ένα άλλο χορό που είχαμε κάνει, εποχή μουσικού Γαλαξία 1997, αν θυμάμαι καλά, είχαμε κάνει ένα χορό, αν θυμάμαι καλά, με τους Pixelax και με τον Ανδρέα Τσουκαλά είχαμε κάνει και με τους Ρυφή. Είχαμε κάνει ένα χορό με τους Pixelax στη Χαλάστρα, ένα προάστιο της Θεσσαλονίκης είναι, με τους Pixelax και με τον Βασίλη Κάρα. Με τον Βασίλη Κάρα έκανα πάρα πολλούς χορούς. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Θυμάμαι τότε τους Pixelax είχαμε κάνει μια πολύ ωραία εκδήλωση στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης σε ένα κλαμπ εκεί, και είχαμε καλέσει τους Pixelax. 1997 ήταν, θυμάμαι καλά.

0: Λοιπόν, είχαμε κάνει το 1997 νομίζω μια εκδήλωση, ένα χορό δηλαδή, πώς το πούμε, ένα χορό με τους Pix Lux και σημείωσε τρελή επιτυχία το 1997. Μουσικός Γαλαξίας με τον Παύλο Βασιλείου τότε. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, είσαι στον αέρα.
1: Πάρε λίγο τηλέφωνο.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι με τους Pix Lux. Λέγεται... Παρακαλώ, είσαι στον αέρα. Ακούγεσαι. Ακούγεσαι. Δεν εμείς ακούμε. Στον αέρα είσαι.
1: Ωραία. Θέλουμε λίγο να πάρεις τηλέφωνο.
0: Καλά. Έγινε δίμη. Να είσαι καλά. Λοιπόν, παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτό λίγο. Λοιπόν. Παρακαλώ. Λοιπόν, κάτσε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα. Λοιπόν, από τους Pix Lux, λοιπόν, 1997, εποχή του μουσικού Γαλαξία, στη Γαλάστρα Θεσσαλονίκης. Χαμός γινόταν. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Λοιπόν, παιδιά, πρωτού κλείσουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η χορηγή της εκπομπής μας ήταν το Supermarket Astro στην Έφεσο, Κυριακές απόγευμα 6 ώρα ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής ήταν το Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, Delivery 23510-39911. Επαναλαμβάνω, το τηλέφωνο 23510-39911. Επίσης, νούμερο 1 ζωοτροφές, οι κορυφαίες μάλλον ζωοτροφές στην Πιερία, My Max Pet Shop, Λάμνος Ονίδη 9, Κατερίνια. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, Λάμνος Ονίδη 11, Κατερίνια. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνος Ονίδη 60, περιοχή σταθμού. Δεκαέξι χρόνια κλείνει το Σαραϊκό και σας κερνάει. Προσφορές στις πίτες, σε όλα τα προϊόντα μας. Και βέβαια το βράδυ, 16 μηνός, ζωντανή μουσική ορχήστρα, είστε καλεσμένοι όλοι σας. Σαραϊκό. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος, Ειρήνης 2. Το πιο σύγχρονο τυπογραφείο. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά στην Εθνική Οδού Κατερίνας Σαλονίκης, δίπλα στο Λίτ. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας είναι η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα και ακούει το όνομα Τρεσκότ. Παναγίτη Σαλδάρη 4, Κατερίνια. Παλαμβάνω και πάλι, μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα, Τρεσκότ. Παναγίτη Σαλδάρη 4, Κατερίνια.

Λοιπόν, Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Delivery 23510 39911. Παλαβάν και πάλι μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα, ακούει το όνομα Trescott. Παναγίτης Αλδάρη 4.

0: Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την εκπομπή σου, την ωραία.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και τα ωραία τραγούδια. Όποια έχει νεύρα, έξω από την εκπομπή.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, καλό ξημέρωμα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ψαλώ, γεια σου. Γεια. Μερικές στροφές για το φίλο μας τον Φίλιππα. Είναι το τραγούδι που μου το έχει ζητήσει, είναι το ξένο γιατί κλείνω τώρα. Είναι ο Elton John και μιλάει για μια θυσία. Θυσιάστηκα για σένα. Sacrifice, Elton John. Κλείνουμε. Θυσιάστηκα για σένα χωρίς να το αξίζεις. Elton John, Sacrifice.

0: Λοιπόν, να είστε καλά και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Παρακαλώ. Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου.
1: Ορίστε.
0: Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Αμερικάνικη.
1: Ναι.
0: Αμερικάνικη εκπομπή.
1: Ναι, ναι, όλοι οι Αμερικάνικοι. Ωραία εκπομπή.
0: Να είστε καλά. Είμαστε Αμερικάνικη εκπομπή.
1: Ναι. Παύλο, θα βάλεις κανένα ξανά τραγουδάκι.
0: Θα βάλουμε τώρα κάποια, θα κατακλείσουμε.
1: Τώρα εγώ θα το πω, μπορείς το βάζεις στο τέλος της εκπομπής.
0: Ποιο?
1: Μπορείς να βάλεις κάποιο ένα πολύ παλιό τραγούδι, πολύ ωραίο, το Σαούνα.
0: Το Σαλούνα. Πόπο,
1: ναι.
0: Που λέει Σαλούνα, ναι. Σαλούνα, Σαλούνα που λέει.
1: Ναι.
0: Σαλούνα. Πόπ είναι αυτό. Πόπ είναι αυτό.
1: Πώς?
0: Πόπ είναι αυτό. Πόπ.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Οκ. Okay.
1: Μπορείς να το βάλεις.
0: Το βάζω ήδη. Ακούγει τώρα.
1: Α, εντάξει. Να το ακούσω.
0: Έγινε. Τσα.
1: Ναι.
2: Σαλούνα.

σε θυμάμαι. Πάντα σε θυμάμαι. Τα πυρωμένα χείλη σου δροσιά. Δροσιά στα διψασμένα χείλη μου. Ποτάνι μαγικό, στο λογικό, η ομορφιά σου. Και το παράξενο όνομά σου, Σαλούνα.

0: Παρακαλώ.
1: Έλα Παύλο, τώρα έγραψες αυτό.
0: Τι. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο γιατί στον αέρα και ακούγεται επιστροφή. Χαμήλωσε το θερμοσύφωνο. Το χαμήλωσε το ραδιόφωνο.
1: Μια στιγμή.
0: Α, ναι.
1: Το χαμήλωσα.
0: Τι έλεγες προηγουμένως.
1: Έγραψες τώρα.
0: Γιατί.
1: Όπου με αυτό εδώ.
0: Το Φρανσουάζ, ε. Όταν ήσουν μικρή.
1: Ναι.
0: Πριν από 500 χρόνια.
1: Πριν 70.
0: Εντάξει, μια χαρά σε νέες ακόμα. Έτοιμη για γάμο. Τι κάνεις,
1: ναι.
0: Αυτά τα τραγούδια είναι πολύ ωραία. Τα έπαιζα εγώ, όταν ήμουν πιτσιρίκος, τα έπαιζα αυτά, στα μισαία και στα FM. Όταν ήμουν πειρατής, Παύλος Σουηδός, παιδιά της Καλαμαριάς, τα παίζαμε αυτά. Τι ωραία χρόνια εκείνη. Θυμάμαι μια φορά με πήρε μια κοράτρια, στο είχα πει αυτήν την ιστορία. Την έχω πει. Την έχω πει αυτήν την ιστορία. Λοιπόν, είναι στα FM. Mm. Κάνω εκπομπή πειρατικά. Και με παίρνει, είναι και είναι Σαββάτο. Σαββάτο μεσημέρι, με παίρνει μια κροάτρια. Εντάξει, ξέρεις, τα τηλέφωνα βαρούσαν τότε σε όλους τους σταθμούς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σήμερα φτάσαν σε σημείο να τους παρακαλάς και να τους γλύφεις για να τους κάνεις ακροατές. Εγώ δεν το κάνω αυτό. Αφού καμιά φορά μου λέει ένας, ρε εσύ λέει, έχεις τόσα τηλέφωνα μου λέει, μήπως έχεις βάζει κανένα αυτόματο κανένα. Λόγι ρε φυσιολογικά.
1: Αυτό το άκουσα που το έλεγες σε άλλο ακροατή.
0: Τι. Ποιο.
1: Αυτό.
0: Ποιο.
1: Την ιστορία αυτή.
0: Τέλος πάντων, με παίρνει αυτή η κοπέλα και μου λέει, Παύλε, πήγα στην αγορά, εγώ ήμουν, πόσο ήμουν, 15 χρονών, κατά σαν. Έκανα εκπομπές στα FM. Από τα μεσαία ήμουνα μεσαία πιο μπροστά. Παύλος Σουηδός, παιδιά της Καλαμαριάς. Μετά βγαίναμε στα FM. Και με παίρνει μια κροάτρια αυτή και μου λέει, Παύλε, πήγα, ψώνισα, πήρα αυτά, πήρα εκείνα και τα. Και πήρα και ένα σουτιέν και έδωσα 10.000 ευρώ. 10.000 ελληνικές δραχμές. Σουτιέν. Τη λέω, τι έδωσε 10.000 για ένα σουτιέν και δεν τα έδωσε σε μένα, στα κρατάω όλη μέρα δωρεάν. Τελάδι.
1: Όχι, αυτό δεν το άκουσα.
0: Το θυμάμαι καμιά φορά και λέω πώς, πού τα βρήκα, πού τα έβρισκα και τα έβαζα, πού τα έλεγα. Και τους λέω, καλά, έδωσε 10.000 στον αέρα τώρα. Πάντα στον αέρα. Όχι παρασυμβολικά. Εγώ πάντα ήμουν από τους λίγους που δεν με νοιάζει πολύ να καμακώσω για να δώσω ραντεβού και ιστορίες. Λοιπόν, και πώς να σου πω, και της λέω, καλά, έδωσε 10.000 για σουτιέν και δεν τα έδωσε εμένα, στα κρατάω όλη μέρα δωρεάν. Ρε φίλε, πλάκα. Τι έχουν δει τα μάτια μου. Τόσους χορούς. Τόσους χορούς ο γάζος μου. Και η φάση πια ήταν ότι τα μέχρι τώρα τα άκρυβα. Λίγο κάτι λίγα έλεγα στον Αλέξανδρο και τώρα πιο πολλά εδώ στο Μάνος. Δεν τα έλεγα. Τα άκρυβα. Αλλά λέω μια στιγμή τώρα περάσαν τα χρόνια, λέω πες τα μωρέ σιγά τώρα. Μπορεί και όταν ακούς αυτά τα πράγματα, λες δεν τα πιστεύεις, λες τα παραμύθια λέει αυτός τώρα, ξέρω εγώ, είναι αλήθεια.
1: Όχι, τα πιστεύω, ξέρεις γιατί.
0: Γιατί.
1: Γιατί επειδή είσαι τόσα χρόνια εκφωνητής και έχεις μιλήσει με κόσμο, έχεις, είδαν τα μάτια σου πολλά.
0: Έχω γνωρίσει
1: και έχεις ακούσει.
0: Έχω μιλήσει πάνω από 2 εκατομμύρια κόσμο. Πάνω από 2 εκατομμύρια ακροατές. Και δεν το λέω τώρα για να ψηλώσω, τίποτα δεν ήμουν και τότε και τώρα και τίποτα. Το απόλυτο μηδέν. Τα λέω τώρα γιατί είναι σαν ιστορία. Έχω μιλήσει, υπολογίζω, με 2 εκατομμύρια κόσμο. Το 80%, όχι το 80, ψέματα. Το 65 με 70% ήταν γυναίκες.
1: Ναι.
0: Γυναίκες. Από τα 2 εκατομμύρια το 75, το 70% είναι γυναίκες. 65 με 70.
1: Ναι.
0: Έχω κάνει καμιά 2.000 χορούς. το 77, το 78 και τα λοιπά, και 79 και πολλούς χώρους, πολλούς χώρους. Έχω κάνει σε μαγαζιά, μπουζουξίδικα, κλαμπ, δισκοτέκ, πάρα πολλούς χώρους, χιλιάδες χώρους, χιλιάδες χώρους. Λοιπόν, και πάντα όπου και αν πήγαινα, σε όποιο σταθμό και πήγαινα, και κυρίως στην Κατερίνη και Σέρας, ήμουνα πάντα χαμηλών τόνων. Που μερικοί το εκλαμβάνανε, όταν είσαι χαμηλών τόνων, το εκλαμβάνουν και σαν αδυναμία. Σου λέει αυτός, ξέρω.
1: Κοίταξε, ναι. Έστω και στους καλλιτέχνες αυτό.
0: Αλλά άκου να σε πω κάτι. Περίμενε. Όσοι καλλιτέχνες και γενικά όσοι καβάλισαν το καλάμι,
1: διαμαγείας
0: ξαφανιστήκαν.
1: Όσοι καλλιτέχνες που έχασε το δρόμο του και καβάλισε το καλάμι και δεν είχε έναν δίπλα του να τον... ή από μόνος του να... και καλάμισε το καλάμι, καταστράφηκε.
0: Θα σε πω κάτι. Εγώ όταν κάναμε εμείς εκπομπή, όλα μας τα χρόνια είχα έναν δάσκαλο, σε εισαγωγικά δάσκαλο, ο οποίος με συμβούλευε και μου έλεγε κάποια πράγματα. Και μου έλεγε, όσο ανεβαίνεις, πάντα χαμηλά. Πάντα χαμηλά, πάντα χαμηλά, ποτέ ψηλά, ποτέ έτσι, ποτέ γιουβέτσι κτλ. Θα αφήνεις να κρίνει ο κόσμος τι είσαι, τι δεν είσαι, ούτε φανφάρες θα λες ότι είχαμε τηλέφωνα πολλά, ούτε φανφάρες είμαστε πρώτοι, είμαστε κορυφαίοι, είμαστε πρώτοι, δεν θα λες τίποτα από αυτά. Είχα δάσκαλος εγώ, ούτε με τις πιτσιρικάς. Και επίσης ο δάσκαλος με έλεγε, δάσκαλος δηλαδή άνθρωπος που ήταν πολύ πιο μεγάλος από μένα ηλικιακά και ήταν στο ραδιόφωνο, ήταν γνώστης και τον είχα εμπιστοσύνη. Και πάντα πήγαινα σε αυτόν και μου έλεγε διάφορα πράγματα και δει όχι αυτό, είχα πάντα χαμηλά, πάντα εκείνο, πάντα εκείνο. Και μου έλεγε επίσης κάτι ακόμα. Μου είχε πει πριν από χρόνια βέβαια, όχι τώρα, πριν από πολλά χρόνια. Αν βγει ένας κεκές, κεκές,
1: ναι,
0: πιο πολλά τηλέφωνα θα έχει από όλους. Που το παίζουν και καλά, δίθεν πρεστίζει, μάτς και... και έτσι και γιουβέτσι και πάρτε μας, δώσουμε προσκλήσεις για εισιτήρια, για θέατρα κτλ. Δηλαδή, ήθελα να πει, αν βγει ένας κεκές εκφωνητής, πιο πολύ μεγάλη ακροματικότητα θα έχει από σένα που είσαι νορμάλ. Και επίσης μου είχε πει και το εξής, ότι υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες στη μουσική παραγωγή με μόρφες, με επίπεδο, με δάπεδο, με έτσι, με γιουβέτσι που δεν πιάσανε. Και μου έλεγε επίσης ότι στην Ελλάδα είναι 2-3 που για κάποιο λόγο αυτοί ξεχωρίσανε και ξεχωρίζουνε. Δεν πάνε σε μορφωμένος, καλλιεργημένος, με επίπεδο, με δάπεδο, με έτσι, με γιουβέτσια, ο καιρός είναι έτσι, γιουβέτσια κτλ. Έτσι μου έλεγε δασκάλος και πραγματικά έχει δίκιο. Και στο μουσικό γαλαξία που ήμουν ιδιοκτήτης, συνδιοκτήτης και στο Διάβλο 1, ποτέ δεν είπαμε ότι είμαστε πρώτοι, παρόλο οι δημοσκοπήσεις δείχνουν οι πρώτοι, ήμασταν πρώτοι, κορυφαίος σταθμός στη Βόρεια Ελλάδα. Θυμάμαι, υπήρχε η Άλκο, είχε ρωτήσει το συγχωρημένο του συνέντερό μου, γιατί ένας πέθανε και άλλος σκοτώθηκε. Και σου είχε ρωτήσει το εξής, πώς γίνεται να έχετε τόσο μεγάλη ακροματικότητα και να έχετε το 80% στη Βόρεια Ελλάδα? Γιατί οι σταθμοί από Θεσσαλονίκη ακούγονταν παντού. Ο Σόμορος, Νοβέρια, Ανάουσα, Έδεσα, Γιαννιτσάκη κτλ. Και ήταν, γι' αυτό σου λέω, ήταν οι πρωτότυπες εκπομπές πάντα πιάνανε.
1: Τώρα να κλείσουμε.
0: Να κλείσουμε.
1: Για να ακούσω και το τραγούδι.
0: Ποιο τραγούδι?
1: Αυτό που είχες τώρα, το blues.
0: Α, τώρα το βάλω. Έγινε.
1: Και ό,τι καλύτερο σε εύχομαι και καλό βράδυ.
0: Δευτέρα. Α, και επίσης να πω ότι όσοι θέλετε να ακούσετε και το μουσικό γαλαξία το ιντερνετικό, μπορείτε να μπείτε μέσα να ακούσετε, έχει πολύ ωραία τραγουδιά. Παλιά,
1: ναι,
0: ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, και κάνουμε.
1: Καλό βράδυ στα... και ό,τι μέσα... καλύτερο.
0: Μέσα καλά, γεια σου, γεια σου. Αυτά. Λοιπόν. Κλείσαμε.

Τι σας βάζω, βρε. Τι σας βάζω, όλα τα καινούρια. Λοιπόν, για ακούσουμε. Λοιπόν.

Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα. Θα τα πούμε. Θα βάλω ένα τελευταίο τραγούδι και θα κλείσουμε. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου. Γεια σας. Δευτέρα τώρα, Δευτέρα. Δευτέρα, πρώτα Θεός. 8 η ώρα.

Είναι νωρίς για δάκρυα, Στέλλα. Όσο μπορείς ακόμα, γέλα. Ώρα την ώρα θα βραδιάσει, θα έρθει η ζωή και θα περάσει.

σου πως βάριεσαι εμένα και τον εαυτό σου απ' απόψε κιόλας. Αλλαγές αρχίζεις

μοιάζει με καμένο φάρο. Κι άμα θα σβήσει θα έρθει η μπόρα. Σκόλασε, σκόλασε το κλέτη τώρα. Σκόλασε, σκόλασε το κλέτη.